Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
0: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
8: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
7: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,45.
8: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
8: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
7: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
8: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
7: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: σήμερα στην περιφέρεια Αττικής, καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Σήμερα θα γίνει η αναλυτική παρουσίαση των καμένων εκτάσεων από τις πυρκαγιές, όπως καταγράφηκαν από τα ειδικά κλιμάκια, ενώ μέχρι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις και άλλες υποδομές. Χθες ανακοινώθηκαν μέτρα όπως αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους της πληγής σε επιχειρήσεις, που θα ενισχυθούν με 534 ευρώ ανά μήνα για 3 μήνες. Επίσης, αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Νέα αιχμηρή ανάρτηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού κατά της Μαρίας Καριστιανού για όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της Ελπίδας. Έκανε λόγο για κάποιους που ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα μαύρα κουτιά των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα στην Ψάθα, με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη παραλάβει τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από 2 κέντρα επικοινωνίας, ενώ αναμένουν αντίστοιχο υλικό και από άλλο ένα. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος, όπου διέμενε προσωρινά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι αρχές στην Κωνσταρίκα ανακοίνωσαν πως διενεργείται έρευνα σε βάρος 100 και πλέον αστυνομικών μετά την αποκάλυψη έκθεσης που τους φέρει να συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη έκανε τη ιδανική πρεμιέρα στο τουρνουά του Τορόντο. Νίκησε με 2-0 τη Ζεϊνέπε Σον Μες και προκρίθηκε στη φάση των 32. Ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στη σουηδική Σύριους για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού Ρόμπι Ούρε. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση.

Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα. Είναι 5η 6 Αυγούστου ή για να το πούμε πιο σωστά και να είμαστε έτσι πιο, έτσι, θα έλεγα, to the point που λένε και οι φίλοι μας, οι Φράγκο Λεβαντίνη, είναι προπαρασκευή. Ο υδράργυρος έχει πάρει την ανηφόρα, οι μισοί είστε ξαπλωμένοι σε μια ψάθα, σε λίγο δηλαδή, και οι υπόλοιποι ονειρευόμαστε τη στιγμή που θα γίνουμε εμείς οι πρώτοι. Δηλαδή, εμείς εδώ είμαστε, πιστεύω θα σας κρατήσουμε στην τροφιά, θα προσπαθήσουμε να έχουμε δροσερή ενημέρωση όσο γίνεται. Οι ειδήσεις δεν κάνουν διακοπές, εμείς τουλάχιστον μπορούμε με κάποιο τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε με air condition και καλή διάθεση. Σήμερα στις μεγάλες πόλεις δεν αναμένεται μεν καύσωνας, αλλά ζέστη, δηλαδή όταν φτάσει 36 είναι καλοκαίρι φουλ. Ενώ στις πόλεις θα λιώνει άσφαλτο, στις παραλίες θα έχουμε ελαφρύ αεράκι με ρηπές από άρωμα αντιλιακού καρύδας. Προσοχή στις ξαπλώστρες, γιατί οι τιμές πνέουν θυελώδεις. Και τώρα, σύμφωνα με ανεπίσημη έρευνα της εκπομπής, το 90% των ανθρώπων που λένε από εβδομάδα αυτή την περίοδο εννοούν στην πραγματικότητα από Σεπτέμβρη, έτσι. Ξέρετε. Επίσης, άμα περιμένετε απάντηση email, ξεχάστε το, πηγαίνετε για μπάνιο, δεν θα έρθει. Δεν θα στείλει. Τώρα, εγώ τι θα ήθελα από εσάς, να μου στείλετε ένα μήνυμα με δύο λέξεις. Πού βρίσκεστε και τι καφέ πίνετε. Αυτό. Πιο πολύ για να μάθω, ξέρεις, πώς είναι εδώ και πώς την έχουν καπανίσει ήδη. Δηλαδή, γιατί αύριο θα είναι η μέρα του αποχαιρετισμού στο κλεινό Νάστη. Έθενε, Βανάση. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil. Η Βολιβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Η Αμαϊκή, ποια είναι η Αμαϊκή, ξέρεις? Μπράβο ρε εσύ αδερφέ. Το Αμαϊκή, φοβερό όμως, έτσι. Είναι ελληνική, ελληνικότατη λέξη. Ελληνικότατο όνομα έχει Τζαμάικα. Η Αμαϊκή, για τη θεραπευτική δηλαδή. Ποιος πήγαινε εκεί, θεραπευόταν. Στην Καραϊβική κάνουν καρναβάλια σήμερα αντί την περίοδο του Τριωδίου και είναι αφιερωμένα αυτά στην κατάργηση της δουλείας. Εμείς εδώ έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα, εν Ελλάδη, η Ορθοδοξία δηλαδή, μεταμόρφωση του Σωτήρος, δεσποτική γιορτή από τις μεγαλύτερες, η μέρα των εγγενείων του ομώνυμου ναού που ίδρυσε στο Θαβόρ η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν η Ευμορφία, η Μόρφο και φυσικά ο Σωτήρης. Εδώ θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στον δικό μας Σωτήρη, στο Σωτήρη Ξενάκη. Χρόνια πολλά ρε Σωτήρη αδερφέ μου, χρόνια πολλά.

0: Αυτά είναι. Εν τω μεταξύ είναι και φορτισμένες αυτές οι μέρες, γιατί δεν είναι απέχουμε πολύ από την ημέρα, Αθανάση. Θα στα πω όλα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε επικαιρότητα, δυνατή επικαιρότητα. Θα μπούμε στη συνέχεια και στην επικαιρότητα, αλλά θέλω να είμαστε λίγο απαλοί. Να μπούμε δηλαδή με έναν τρόπο, ρε παιδί μου. Γιατί η κατάσταση δεν είναι. Τώρα έχουμε γκριζάρει όλες αυτές τις μέρες, έχει μαυρίσει η ψυχή μας. Και ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να χαμογελάσουμε και λίγο. Και πρέπει να σας πω ότι αυτές τις ημέρες, πριν αρκετά χρόνια, δηλαδή θα σας πάω πίσω στο μαγικό 1982, ο μέγιστος Ανδρέας Παπανδρέου κατήργησε ποινικά τη Μυχεία, κυρίες και κύριοι.
1: Σιγά βρε ποινικά, άνθρωπε! Καμπρός, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποιο μιλάς, ξέρεις πόσο ψηλά στέκομαι. Ο Ζάβαλος είμαι, Ζάβαλος.
2: Θεός είσαι, δεν είσαι, εμπρός στο τμήμα.
1: Τα ρούχα μου, δώσε μου τα ρουχαλάκια.
3: Ως ζούγκλα είμαστε μεσαίωνας.
1: Κύριε Πονοματά, σας θα τα βάλουμε τα...
2: Στο αρχείο.
1: Τι, θα βάλετε ρουχαλάκι μας στο αρχείο.
4: Κύριε Πονοματά, στο αρχείο έχουμε την καμπαριέρα της πράσινης βίλας. Θα τα ξαφρίσει.
2: Την τσιμπήσατε.
4: Είναι αυτή που έκανε πέρυσι τους αράνους.
2: Εντάξει, κλείδωσε την αποθήκη.
1: Πάει το κουτσουμάκι μου. Στα κάτεργα. Προσέξτε καλά, θα δώσω λόγο.
2: Τα παράπονα σας στον κύριο Πομήρακο.
1: Πού είναι το γραφείο του.
2: Εκεί.
1: Κάτσε και θα λογαριαστούμε. Ζάβαλος. Ζάβαλος. Δεν μου το λέγεις, παιδί μου, είστε μεσαλογάμινος. Ζούγκλα είμαστε.
2: Κάντε λίγο υπομονή και γρήγορα θα ξαναντηθείτε.
1: Αυτό λοιπόν, να μου αφήσετε με το σεντόν σε όλη τη ζωή.
2: Ε, δεν φταίμε εμείς που σας πιάσαμε από αυτό φόρο.
1: Χαρά στο είπα αυτό φόρο. Ούτε τις κάτσες μου δεν είχα προλάβει να βγάλω.
2: Είχατε όμως βγάλει τα ρούχα σας.
1: Ε, σε στενόμουν, κακό είναι. Κύριε Λέισον, εγώ σπίτι μου γυρίζω ολόγινος. Και εκεί δεν ήμουν ολόγινος, ούτε κυρία ήταν ολόγινη. Κάτι φορούσαμε. Τι, με το όπλες μας πιάσατε. Αν μας βρίσκατε σε μια ρημιά ακτή με μαγιό, θα μας πιάνατε.
2: Άλλο ακτή, άλλο χρυσό δωμάτιο.
1: Ρε που ζούμε σε τι μεσαίωνα. Μόλις τη γελάω, χαρά. Τι γελάς, δε. Θεέ μα γίναμε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ζάβαλος.
2: Αποστολή.
4: Διατάξτε.
2: Τρέχα έξω και δεν θα αφήσει κανέναν ούτε να μπει ούτε να βγει.
4: Έβαλε ο κύριος διοικητής διπλή σκοπιά.
2: Και εσύ τριπλή.
0: Λοιπόν, έτσι, διπλή και τριπλή σκοπιά. Τους παίρναν όπως ήταν, παιδιά. Γυμνούς, τους περιέφεραν κιόλας, δηλαδή είχε και το πράγμα, είχε και μία θεατρικότητα, είχε και μία, ναι, ένα exposure, ναι. Δεν το πούμε και στα αγγλικά τώρα, πρέπει να το πούμε. Έκθεση, τους εξέθεταν δηλαδή, βέβαια. Κάπως έτσι γινόντουσαν τα πράγματα, παιδιά, ώσπου ήρθε ο Άγιος Ανδρέας και ολοκληρώθηκε αυτό που λέμε κατάργηση της Μυχείας ως ποινικού αδικήματος. Βέβαια, λόγος διαζυγίου παραμένει ακόμη και σήμερα. Και είναι και λογικό, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Είναι από τους θεμελιώδεις, θα έλεγα, νόμους οι οποίοι τέλος πάντων συνθέτουν αυτό που λέμε σκεπτικό ενός διαζυγίου. Εμείς, όπως σας είπα, θα προσπαθήσουμε να μπούμε με καλοκαιρινή διάθεση. Και η καλοκαιρινή διάθεση θέλει και λίγο παραπάνω τραγούδι. Και επειδή θα έχουμε πολύ πρόζα στη συνέχεια, έχουμε αρκετές συνεντεύξεις σήμερα και σημαντικές συνεντεύξεις και θα πούμε αρκετά, θα πάμε λίγο καλοκαιρινά να θυμηθούμε ότι είναι προπαρασκευή και ότι είμαστε και πολύ λίγο πριν την εκτόξευση των περισσότερων προς τους προορισμούς τους θερινούς και τα μπάνια του λαού.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Έτσι, 17 λεπτά μετά τις 8, και όταν λέω έτσι, έτσι ακριβώς όπως μου το μεταφέρετε κι εσείς, και χαίρομαι πολύ έτσι που είχαμε ανταπόκριση. Για τον καφέ λέω, για που, και που τον πίνετε. Λοιπόν, Αναστάσεις. Καλημέρα, ιδανικές διακοπές Τζαμάικα, λέει, ύπνο στην αιώρα κάτω από τους Φινικές, 20 μέτρα από τη θάλασσα. Μπομπ Μάρλεϊ στα υγεία και τα μυαλά στα κάγκελα. Ψηφίζω, υπερψηφίζω. Ο Νίκος Χαλκίδης, φορτηγό, κρύο, εσπρέσο, μέτριο. Αυτά είναι. Σου κάνουμε και εμείς παρέα, το ίδιο πίνουμε τώρα εδώ, με το Θανάση. Η μεταξία, καθαρίζω βλήτα. Χθες έφτιαχνα κουλουράκια με τα δυο χεράκια. Αυτά λέει, καλές διακοπές. Ο Γιάννης, καφέ στο γραφείο στο χέρι, 2,5 ευρώ παρακαλώ. Ακρίμηνε, ναι. Θα βάλω και screen saver ψαρού για να το σετάρω. Καλή δύναμη, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. 15 βαθμούς ο Τζιμ Μπιτόλας. Θερμοκρασία στη Μελβούρνη, Αυστραλία, και πίνω μεσημεριάτικα φραπέ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Τζιμ. Επίσης, η Τέτα. Και του χρόνου, λέει, καλή συνέχεια καλοκαιριού. Εγώ είμαι Ανόγια και όποιος έρθει τον περιμένω. Με τι τι θες? Τι του φέγει, τον περιμένω. Ο Γιώργος, γλυκιά καλημέρα με υγεία και καλή δύναμη. Όπου και αν είσαι στις διακοπές σου, να είσαι με υγεία, ξεκούραση. Και πολλά φιλιά μας στέλνει. Λοιπόν, η Μαριάννα, βεράντα, ελληνικός και πρωινή πτήση. Τρεις λέξεις ήταν αυτές. Καλό ήταν βέβαια, γιατί έβαλες και την πρωινή πτήση. Αυτό είναι το καλύτερο βέβαια. Η καφεδιά μας, έτσι. Για ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες, αδέρφια μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα έτσι μας μοιράζεστε μαζί μας. Όσον αφορά την επικαιρότητα, θα μπούμε και σε αυτήν. Είναι γκρίζα και άραχλη σε πολλά σημεία της πάλι. Πρέπει να σας πω ότι έχει μια φωτιά στο Λασίθι, κοντά στον οικισμό Καρύδι. Έχει ήδη σταλεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση. Έχει φυσικά κινητοποιηθεί άμεσα η πυροσβεστική με 40 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα από 14 άνδρες, πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα. Μέσω του 112 λοιπόν εστάλει αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα, να είναι σε ετοιμότητα, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα κινήσει και κυλήσει το πράγμα. Μακάρι να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα σε όλο αυτό το οποίο και πάλι απασχολεί και θα μας απασχολεί, γιατί δυστυχώς ο Αύγουστος είναι ο μήνας της πυρκαγιάς, ο μήνας ο οποίος έχουμε συνηθίσει να συμβαίνουν και μεγαλύτερες καταστροφές. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η χρονιά μπορεί να το καλοκαίρι να βρίσκεται στο μέσον του και να έχει και έτσι αρκετά ζητήματα και μεγάλη καταστροφή. 110.000 στρέμματα μόνο στην Αττική τις τελευταίες ημέρες. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα μείνει χαμηλά, πολύ χαμηλά. Αυτό το νούμερο δηλαδή θα είναι το maximum για εφέτος. Μακάρι. Σήμερα η μέρα είναι φορτισμένη, γιατί ουσιαστικά η ανθρωπότητα εισήχθη σε αυτό που λέμε πυρηνικός τρόμος. Σαν σήμερα στη Χιροσίμα, στις 6 Αυγούστου, στις 6 Αυγούστου του 1945, η βόμβα με το όνομα, αυτό το αθώο όνομα, τι ηρωνικό, απόλυτα ηρωνικό, μικρό αγόρι, σκότωσε 80.000 ανθρώπους. 6 Αυγούστου του 1945, η πρώτη ατομική βόμβα βάρους 4.540 κιλών που έριξε το βομβαρδιστικό Ενόλα Γκέι. Το Enola Gay είναι το όνομα της μητέρας του συνταγματάρχη Πολ Τίμπετς, ο οποίος κοιτούσε ευθεία μπροστά μέσα από το πολυπυλωτήριο του βομβαρδιστικού του, ένα V-29, και με αυτό βομβάρδισε και άλλαξε για πάντα αυτό που λέμε ισορροπία στον πλανήτη, πολεμική ισορροπία στον πλανήτη. Ξεκίνησε ο αιώνας του τρόμου.

0: Αυτός ο κόσμος, αυτός ο πλανήτης, κυρίες και κύριοι, πάντα μαστίζεται από διάφορα ζητήματα που προκύπτουν μέσα από την πορεία της ίδιας ανθρωπότητας, έτσι όπως πορεύεται δηλαδή, με τους πολέμους, τις κρίσεις, τη μετανάστευση. Ενώ Λαγκέι, η μητέρα του Τίμπετς, ο οποίος βομβάρδισε τη Χιροσίμα, μετά έρθει το Ναγκασάκι και μετά έρθει η συνδικολόγηση, αλλά είχαν αλλάξει όλα στον πλανήτη πλέον. Δυστυχώς η κατάσταση με τη μετανάστευση δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Μιλάμε τώρα για πάνω από 15-20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, που τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Τελευταίο επεισόδιο σε αυτό που λέμε μεταναστευτική κρίση έχει να κάνει με τη Θέουτα, μια μικρή λωρίδα ισπανικής γης σε αφρικανικό έδαφος, στην οποία εισήλθαν πάνω από 70.000 μετανάστες. Δόθηκε το σύνθημα από τα κοινωνικά δίκτυα και ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν να κολυμπάνε από κάποιο σημείο και να φτάνουν, για να προσπαθήσουν να φτάσουν στη γη της επαγγελίας. Εκεί λοιπόν, στο δρόμο χάθηκε.
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 690. 9 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας Αντιπολίτευσης δήλωσε ότι δεν πρέπει να εκπλήσεται κανένας από τη μαζική αυτή ροή. Όταν εισρωεί παράνομων μεταναστών, όταν η κυβέρνηση επιλέγει να νομιμοποιεί μια νυχτή έως και 1 εκατομμύριο μετανάστες, δημιουργώντας ένα εφέ έλξης, όπως χαρακτηριστικά είπε. Έχουμε όμως την Υπουργό μαζί μας, όπως σας έχω προαναγγείλει. Κυρία Βολουδάκη, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, κάπου αρχίζει να σβήνει αυτό το φαινόμενο της Φέουτα. Ωστόσο, πάντα πλέον, όποιος καεί, λέει, στο χυλόφισα και το γιαούρτι. Και εμείς εδώ, επειδή πραγματικά έχουμε ζήσει πολύ δύσκολες στιγμές και έχουμε αντιμετωπίσει και υβριδική απειλή επιτυχημένα, είμαστε πιο ευαίσθητοι. Το καλό είναι ότι όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, φέτος φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Και καλά, το μέτωπο που έχει να κάνει με την Τουρκία, νομίζω ότι έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι ροές. Κάποια ζητήματα που είχαμε με τη Λιβύη, και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεννόηση με τους αρμόδιους εκεί. Τώρα δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι, γιατί είναι περίεργο το καθεστώς. Ωστόσο, είναι μια καλή εικόνα, έτσι.
6: Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι όπως το λέτε. Δηλαδή από τον Εύρο, λόγω του φράχτη, ξεκάθαρα, το οποίο όλο αυτό το θέμα, ξέρετε, αντίστοιχο με εμάς στη Θέλτα, είχαμε και εμείς το 2020 στον Εύρο, ναι, όπου αντιμετωπίσαμε μια υβριδική απειλή, ναι, και η οποία καταφέραμε να την αποτρέψουμε. Έτσι λοιπόν από εκεί οι ροές είναι πάρα πολύ, είναι ελάχιστες, πάρα πολύ μειωμένες. Και το ίδιο γίνεται και με τα νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση οι αριθμοί των παράνομων αφίξεων με αυτούς που είχαμε, δεν θα πω εγώ πολλά χρόνια πριν, αλλά ακόμη και πέρυσι είναι πάρα πολύ μειωμένες. Τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πύλη εισόδου από τα παράλια της Ανατολικής Λιβύης προς την Κρήτη, αλλά και αυτό σε σχέση με πέρυσι, λόγω και των διπλωματικών επαφών και των σχέσεων που έχουμε αναπτύξει με την πλευρά αυτή, είναι κάπως μειωμένο. Αυτό το οποίο όμως υπόθηκε, ναι, χθες στην σύσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης, μάλιστα, mm-hmm, ήταν από την πλευρά μας, από την πλευρά του Υπουργού του κυρίου Πλεύρη, ήταν κυρίως η πρόταση την οποία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο Άνθρωπο και στο Πολιτικό, mm-hmm, που είναι πια δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός αναστολής ασύλου, ο οποίος θα συνοδεύεται και από άμεσες επιστροφές, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο προφανώς, όταν έχουμε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών.
0: Με λίγα λόγια, αυτό που επιδιώκεται και από την ελληνική πλευρά αλλά και από τις χώρες που αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα είναι να τίθεται σε εφαρμογή ένα άμεσο εργαλείο σε ανάλογες περιπτώσεις, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι προκαλούν και αυτές τις ροές, uh-huh, είτε είναι οι δουλέμποροι είτε με άλλους τρόπους, uh-huh, προσπαθούν να κάνουν αυτή την δουλειά, την πολύ κακή για την Ευρώπη αλλά και για τους ανθρώπους αυτούς, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι πραγματικά είναι δύστυχοι άνθρωποι, έτσι. Uh-huh. Είναι ένα εργαλείο. Αυτό όμως θα προχωρήσει, δηλαδή το έχουν υποδεχτεί θετικά οι υπόλοιποι υπουργοί, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και αντιδράσεις, υπάρχουν και κάποιοι. Για μια ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διχασμένη.
6: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μέτρο η Ελλάδα το εφάρμοσε πέρυσι. Δηλαδή εμείς πέρυσι όταν είχαμε αυξημένες ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη πέρυσι τον Ιούλιο, εφαρμόσαμε αυτό το μέτρο, την τρίμηνη δηλαδή αναστολή εξέταση αιτήσεων ασύλου. Mm-hmm. Τότε η αλήθεια είναι ότι κατακριθήκαμε από πολλούς, αλλά αυτό δούλεψε. Το βλέπουμε στην πράξη ότι δουλεύει. Και έπειτα, ξέρετε, θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να καταλάβουν ότι καλή είναι και η αλληλεγγύη και να έχουμε προφανώς όλα αυτά τα οποία εφαρμόζουμε με σεβασμό στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποια κράτη πρώτης γραμμής, όπως είναι η πατρίδα μας, που σηκώνει ένα μεγάλο βάρος. Εκεί λοιπόν, σε περιπτώσεις που χρειάζεται, θα πρέπει να μπορούμε να λαμβάνουμε και άλλα μέτρα.
0: Κυρία Βουλβάκη, ξέρετε, υπάρχει μια κριτική που λέει ότι ναι, έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα κάνει απελάσεις, επαναπατρισμούς όλων αυτών οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο και αυτό θα γίνεται σε γρήγορο τρόπο, με γρήγορο τρόπο, αλλά δεν έχει γίνει και υπάρχουν και, ξέρετε, φωνές ίσως δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και αναφέρομαι και στον κύριο Σαμάρα, αλλά και σε άλλες φωνές, οι οποίες έχω την εντύπωση ότι ασκούν μια κριτική στην κυβέρνηση και αυτή η κριτική πρέπει να έχει μια αντίδραση και μια απάντηση με αριθμούς για να είναι και η απάντηση πιστική.
6: Με αριθμούς λοιπόν είναι η απάντηση και οι αριθμοί είναι ότι στον Εύρο οι ροές σχεδόν έχουν μηδενιστεί, τα νησιά του Αιγαίου έχουν μείωση η οποία φτάνει 60% και στην Κρήτη από τη Λιβύη η μείωση σε σχέση με πέρυσι φτάνει επίσης το 30%. Τώρα, όσον αφορά τις επιστροφές, και εκεί έχουμε αύξηση των επιστροφών κατά 30%. Άρα λοιπόν με νούμερα απαντάμε και λέμε ότι έχουμε όντως μια καλύτερη εικόνα, ναι, όσον αφορά στο πρόβλημα των
0: όταν λέτε 30% επιστροφή σε απόλυτους αριθμούς, όχι ποσοστιαία, πώς είναι αυτοί που έχουν επιστρέψει?
6: Κοιτάξτε, για το πρώτο εξάμηνο έχουν επιστρέψει πάνω από, νομίζω ο αριθμός φτάνει γύρω στα 3.000 άτομα.
0: Α, είναι 3.000 άτομα, μάλιστα. Και όταν μιλάμε για 30%, τότε σημαίνει μιλάμε για 9.000 άτομα και έχουν επιστρέψει 3 περίπου. Μάλιστα, μάλιστα.
6: Δηλαδή, όλο αυτό δουλεύει. Και ξέρετε, οι επιστροφές μπορεί, ας πούμε, επειδή χρειάζονται να γίνουν και κάποια διαδικαστικά πράγματα, να τακτοποιηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι όντως, προέρχεται όντως από τη χώρα στην οποία θέλουμε να τον επιστρέψουμε, να υπάρχει μια ανταλλαγή εγγράφων διπλωματικών με τη χώρα αυτή, να γίνει μια συνεννόηση με τη Frontex για να γίνει η επιστροφή. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή, μπορεί αυτό το μήνα να είχαμε λιγότερες επιστροφές και τον επόμενο μήνα, επειδή όντως θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες, να έχουμε περισσότερες. Ναι. Σημασία έχει πια ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε καθεστώς διοικητικής κράτησης και οι οποίοι ξέρουμε ότι δεν κυκλοφορούν και αυτοί θα επιστραφούν. Και αυτοί έχουν μπει σε μία διαδικασία και στραφούνται. Αυτό γίνεται δηλαδή. Ναι. Τώρα, ότι θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες επιστροφές και ότι έχουμε και χώρες στις οποίες μπορούμε να επιστρέψουμε άτομα για διαφορετικούς λόγους, δηλαδή είτε στο Σουδάν για παράδειγμα, που έχουμε αφήξεις, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν προφίλ ασυλικό και δεν θα επιστρέψουν. Ή για παράδειγμα άλλες όπως το Αφγανιστάν. Επίσης εκεί η επιστροφή είναι δύσκολη. Ναι. Δηλαδή είναι και θέματα τα οποία ξέρετε είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε όπως υπόθηκε και στη Βουλή το ακραίο βουλιάξτε τις βάρκες, επιστρέψτε τους πίσω.
0: Εδώ τώρα είναι το θέμα ότι ναι μεν ακούγονται αυτές οι φωνές που είπατε ότι είναι ακραίες, από την άλλη πλευρά όμως κατηγορήστηκε από αρκετά στελέχη της αριστερής αντιπολίτευσης που λένε ότι και pushbacks κάνει το ελληνικό λιμενικό και βάρκες έχει βουλιάξει και έχουμε ακούσει και αυτά δηλαδή και θα ήθελα έτσι μια απάντηση σε όλο αυτό.
6: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού δίνουν μία μάχη κάθε μέρα. Αντιμετωπίζουν συνθήκες οι οποίες είναι κανονικά συνθήκες πολέμου. Το έχω ξαναπεί αυτό και μάλιστα έχω δεχτεί και μεγάλη κριτική. Αυτές τις συνθήκες αντιμετωπίζουν όταν έχουν να κάνουν διάσωση και όταν έχουν να αντιμετωπίσουν διακινητές και παράνομα κυκλώματα, έτσι. Και κάνουν τη δουλειά τους με ευσυνειδησία και με ανθρωπισμό που πολλοί από αυτούς που τους κατακρίνουν ούτε τον φαντάζονται.
0: Κυρία Βουλουδάκη, καταλαβαίνω και μου παρουσιάζεται μια εικόνα η οποία είναι θετική όσον αφορά τα θέματα μετανάστευσης, αλλά εδώ στην Αττική κάει και η μισή Αττική πάλι. Πάλι τα ίδια ζητήματα, πάλι θέματα, κριτική από την αντιπολίτευση σκληρή, η οποία λέει ότι ουσιαστικά λόγω της κλιματικής κρίσης που επικαλείστε έχετε αφήσει τη χώρα στην πιο κρίσιμη περίοδο για τις φωτιές να είναι ουσιαστικά απροστάτευτη. Ακούμε τέτοιες φωνές σκληρής κριτικής και από εκεί και πέρα είμαστε ακόμα και στο ξεκίνημα του Αυγούστου, δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει αυτό που λέμε κλιματική κρίση, αλλά υπάρχει και ένα αντικειμενικό γεγονός που είναι μια μεγάλη καταστροφή πάλι, την οποία δεν ξέρουμε και που θα τελειώσει, αν θα τελειώσει γρήγορα.
6: Υπάρχει όντως μια πολύ μεγάλη καταστροφή και ξέρετε το πιο θλιβερό είναι ότι θρυνήσαμε και ανθρώπινες ζωές και εδώ στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στη Μεγάλη Πυρκαγιά που είχαμε να καίει στο Ρέθυμνο. Αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό, είναι αλήθεια. Εγώ ειλικρινά δεν πιστεύω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και τέτοιου είδους περιστατικά είναι καλό να κάνεις αυτού του είδους την αντιπολίτευση, γιατί η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας και αυτό πάλι μετρέται με νούμερα και αριθμούς. Δεν είχαμε ποτέ περισσότερα μέσα να επιχειρούν όσον αφορά στις φωτιές και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε ακόμη πιο πολλούς τόσο μόνιμους όσο και υποτικούς πυροσβέστες. Έχει δημιουργηθεί η ΕΜΟΔΕ. Δηλαδή, με νούμερα μιλώντας, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα για να θωρακιστεί η χώρα.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχω μία ερώτηση και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι άπτεται του δικού σας πεδίου. Έχω μία ερώτηση που λέει αν τι θα γίνει με τη δομή, αν θα γίνει οριστικά η δομή στους αθανάτους του Ηράκλειου. Mm-hmm. Υπάρχουν mm-hmm. έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Αυτό έρχεται και από τον συνεργαζόμενο σταθμό μας στο Ηράκλειο, Θέμελη. Και θα θέλουμε έτσι μια απάντηση για το συγκεκριμένο, κυρία Βουλουδάκη, αν υπάρχει.
6: Δημοσιεύτηκε χθες το ΦΕΚ, έχω και εδώ να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση. Δημοσιεύτηκε χθες το ΦΕΚ για τη δημιουργία της προσωρινής δομής στους αθανάτους. Άρα

0: τώρα θα είναι σε λειτουργία.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Βολουδάκη.
0: Εγώ να
1: εύχομαι το
0: καλά.
1: Καλοκαίρι να είναι ήρεμο και στο υπόλοιπο διάστημα και στον τομέα το δικό σας, γιατί έχουμε τις φωτιές. Μην έχουμε και άλλες φωτιές, να ανάβουν και άλλες φωτιές από τέτοιες περιπτώσεις όπως στη Θέουτα, γιατί τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Και εσείς, καλημέρα.

Λοιπόν, αρκετές επισημάνσεις στο θέμα της μετανάστευσης. Ναι, η αλήθεια είναι, λέει ο Τάσος, ότι ακούμε ότι έρχονται λιγότεροι μετανάστες, παράνομοι μετανάστες, λαθρομετανάστες, λέει, να τους πούμε. Κοιτάξτε τώρα, το θέμα είναι πώς θα τους πούμε. Εντάξει, μια λέξη είναι. Παράτυποι, παράνομοι. Εντάξει, έχει διαφορά. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποιος ο οποίος επιδιώκει να μπει σε ένα χώρο όταν δεν το επιτρέπεται, έτσι, καταπατά κάποιο νόμο. Έτσι, παρανομία είναι. Προκειμένου. Και από εκεί και πέρα εξετάζεται αν αυτή η παρανομία είναι δικαιολογημένη. Γιατί κάποιος ο οποίος όντως αντιμετωπίζει θέμα δίωξης, πολιτικής δίωξης ή άλλης δίωξης, κινδυνεύει η ζωή του, ναι, χρειάζεται άσυλο. Αλλά υπάρχουν περιοχές που έχουν γεμίσει, δηλαδή από χώρες όπως είναι το Πακιστάν, ας πούμε, που δεν υπάρχει κάποιο θέμα που να έχει να κάνει με πόλεμο. Έτσι δεν είναι. Οι άλλες περιοχές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα. Λοιπόν, αυτή η είδηση που πήραμε από την Υπουργό, την κυρία Βουλουδάκη, είναι ότι η δομή θα γίνει στους αθανάτους, θα γίνει οριστικά στο Ηράκλειο. Υπάρχουν όντως αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, αλλά είναι μια ηλυμένη απάντηση της κυβέρνησης, απόφαση της κυβέρνησης, η οποία μάλιστα δημοσιεύθηκε και στο ΦΕΚ, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Μια ιδιαίτερη καλημέρα να πω σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα και καλημέρες. Ιδιαίτερη καλημέρα στο συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό στην Μάνη. Καλημέρα κορώνες μου, καλημέρα στο Παναγιώτη Νεοφώτιστο και την Αναστασία Νεοφωτίστου στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Να είστε καλά. Λέει τώρα βέβαια η Αναστασία αναφέρεται και η συνάδελφος λέει καλή δύναμη σε όσους δεν μπορούν να φύγουν για διακοπές, γιατί είναι πολλοί κόσμος, μην τους ξεχνάμε και αυτούς. Σωστό. Σωστή η επισήμαση. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη, όμορφο πρωινό, καλημέρα. Καλημέρα στην Γιολάντα, στον Νικόλα. Ο Πέτρος στέλνει τις ευχές του και λέει, εγώ χαίρομαι, λέει, γιατί με έναν τρόπο κατορθώνεται και συνδυάζεται και την ευχάριστη νότα την καλοκαιρινή, αλλά και να δίνεται ενημέρωση. Είναι εντάξει, προσπαθούμε. Όταν η δισιογραφία είναι γκρίζα και άραχλη, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Α, όπου μπορούμε και μας δίνεται ο χώρος από την επικαιρότητα, το κάνουμε, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το επισημαίνεις, γιατί και εμείς θέλουμε να είναι διακριτό αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα. Καλημέρα. Στο πρωτοκλασάτο, λέει, πρωινό επιτελικό καθεστωτικό, λιβανιστήρια και τα λοιπά. Κύριε Μαντενίδη, πάλι έχετε γράψει ένα σεντόνι εδώ. Τώρα, τι να σας πω τώρα, πώς να το διαβάσω όλο αυτό. Τι να πω, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες που είστε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Χθες που είχαμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κατσαφάδο, στην εισαγωγή μας μιλήσαμε πολλή ώρα για αυτό που λέμε βοήθεια προς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις καταστροφές, και η βοήθεια αυτή δεν αφορά μόνο πυρόπληκτους, αφορά όλους όσους αντιμετωπίζουν ζητήματα. Η αλληλεγγύη λοιπόν είναι ίσως ένα από τα βασικότερα συστατικά μιας προηγμένης κοινωνίας, και θα έλεγα

0: και μιας κοινωνίας η οποία βρίσκεται σε αυτό που λέμε επίπεδο ανθρωπισμού, σε ένα καλό επίπεδο ανθρωπισμού. Μία από τις οργανώσεις οι οποίες παράγει σημαντικότατο έργο και καλό είναι να τη γνωρίζουμε και θα τη γνωρίσουμε όσο μπορούμε τώρα. Είναι η Humanity Greece, μαζί μας είναι η κυρία Γεωργία Παράσκου. Τι κάνετε, κυρία Παράσκου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, χρειαζόμαστε ανάλογες οργανώσεις, χρειαζόμαστε ανάλογους φορείς, οι οποίοι όντως βοηθούν με κάθε ευκαιρία και σε κάθε κρίση και σε κάθε πρόβλημα. Είστε εκεί και παρέχετε βοήθεια για να κάνουμε να απαλληλθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης, ο κόσμος σε συνθήκες κρίσης όπως πρόσφατα με τις πυρκαγιές.
1: Πολύ σωστά. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα. Έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Φοβόμαστε βέβαια για να ζωπηρώσεις. Ωστόσο, από εχθές έχουμε ξεκινήσει και εμείς με τα εθελοντικά μας κλιμάκια, αλλά όπως είπατε και το αρμόδιο.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα για το συνολικό αριθμό των κατοικιών. Ξέρετε, είναι πρώτες και δεύτερες κατοικίες, γιατί και πάρα πολλοί κόσμοι στο Πόλο Γερμανό είχε εξοχικά. Yeah. Είμαστε εν αναμονή να δούμε πόσες κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Είναι μεγάλος αριθμός από τη χθεσινή αυτοψία που.
0: Ναι, σας χάσαμε λίγο. Είναι μεγάλος ο αριθμός, δηλαδή μπορούμε να πούμε πάνω από 200, κάποιο τέτοιο νούμερο χονδρικά.
1: Κοιτάξτε, στην αρχή είχε γίνει μια καταγραφή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για 100 κατοικίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουν τελειώσει
0: καταγραφή τα κλιμάκια
1: και σήμερα πάλι από τις 9 η ώρα θα είναι εκεί και νομίζω ότι θα χρειαστεί και άλλη μέρα γιατί τα σπίτια είναι πάρα πολλά. Θα έχουμε την επίσημη, ας μην λέμε αριθμός, αν δεν έχουμε τα τελικά δεδομένα, γιατί δημιουργείται μια μεγαλύτερη σύγκριση. Και έχει και λίγο διαφορά να δούμε ποιες είναι πρώτες κατοικίες. Γιατί αν δεν πούτε είναι πρώτες κατοικίες, πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή και πού θα μείνουν. Έτσι, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Βέβαια, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια το άμεσο μέτρο των 500 ευρώ έως 500 ευρώ σε αυτούς που έχουν ζήτημα κατοικίας, ήταν η πρώτη τους κατοικία, σύμφωνα και με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τώρα, είναι σίγουρα μια κατάσταση η οποία, εντάξει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο άλλο μπορούν να απαλληλθούν αυτή η κατάσταση που ζουν οι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι επισκεπτόμενος λίγες μέρες πριν την περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, θαυμάσαμε την υπέροχη φύση που είχε και ο φόβος μας ήταν όντως, και τον εξέφρασα έτσι, στη συζήτηση που είχα τότε, για το φυσικό κάλλος της περιοχής και τι θα γίνει σε περίπτωση φωτιάς. Δηλαδή πραγματικά και αναρωτιέται κανείς τώρα πώς μπορείς με άλλους τρόπους να συνδράμεις την κρατική αρρωγή προς αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας εκεί στη Humanity
1: Greece. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γι' αυτό έρχονται και οι εθελοντικές οργανώσεις να βοηθήσουμε τις επιχειρησιακές δυνάμεις, το ελκυστικό σώμα, τις κρατικές, τους κρατικούς αρμόδιους φορείς. Ωστόσο, είναι κάτι που κάθε καλοκαίρι, κυρίως αυτή την περίοδο, έχουμε αντίστοιχες εικόνες σε όλη τη χώρα, με μικρότερες ή μεγαλύτερες καταστροφές. Εμείς όλες αυτές τις ημέρες η εθελοντική μας οργάνωση έχει διαφορετικά τμήματα εθελοντισμού που ενεργοποιούνται σε κάθε έκτακτη ανάγκη, φωτιά, σεισμό ή πλημμύρα. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα εθελοντών που επεμβαίνει στα παιδεία, κάνει και προδοσία μέσα στα πιο δύσβατα σημεία, αλλά είναι και οι εθελοντές που είναι απλοί πολίτες που έρχονται στο εθελοντικό μας κέντρο στην Αθήνα και μάλιστα μέχρι και το Σάββατο είμαστε όλη την ημέρα ανοιχτά. Προσφέρουμε φρέσκο φαγητό σε δύο διαφορετικά σλότ καθημερινά ακόμα στους ανθρώπους που βρίσκονται στα παιδεία, γιατί ξέρετε μπορεί η φωτιά να έχει γίνει κατάσβεση, αλλά φοβόμαστε για να ζωπηρώσεις. Είναι πάρα πολύ που παραμένει στις περιοχές της Αττικοπλοιωτίας και κυρίως οι πολίτες που βρίσκονται στα σπίτια τα οποία φυσικά δεν είναι κατοικήσιμα. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για να βοηθήσει ο κόσμος εθελοντικά, είτε εξειδικευμένα αν θέλει να αφιερώσει τον χρόνο του, είτε πιο απλά αν θέλει κάποιες ώρες ενώ σε αυτές τις μεγάλες καταστροφές να έρθει κοντά μας και να γίνει μέρος αυτής της αλυσίδας.
0: Σημαντικό, σημαντικότατο, γιατί πάντα χρειάζονται περισσότεροι να ενδυναμώνουν αυτούς τους οργανισμούς βοήθειας και ο εθελοντισμός είναι πραγματικά ένα κίνημα το οποίο μπορεί να κάνει τη διαφορά και να καλυτερέψει και τη κοινωνία και να δώσει και πραγματικά μια πολύ πολύ σαφή χείρα βοηθείας και ουσιαστική χείρα βοηθείας. Σα ευχαριστώ, κύριε Παράσου.
1: Υπάρχει διάθεση εθελοντισμού πάντως και είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Το προχωρά του κόσμου στην κινητική. Εγώ θα ήθελα πλέον να φέρω τη γραμμή φυσικών καταστροφών, που είναι μια γραμμή όπου οι οικογένειες και οι πολίτες που έχουν χάσει τα σπίτια τους μπορούν να απευθυνθούν στην οργάνωσή μας για καταγραφή των αναγκών τους. Είναι το 210-5226-379. Είναι σε 23 ώρες βάση σε λειτουργία. Και όποιος πολίτης έχει άμεση ανάγκη στήριξης μπορεί να καλέσει, να καταγραφεί και να λάβει τη στήριξη σε μορφή ειδών και ενταθών πρώτης ανάγκης.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Παράσκου, και καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο που επιτελείτε. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν,
1: με όρκους πάμε, έτσι. Με όρκους. Λοιπόν, η συνέχεια δεν θα έχει όρκους, θα έχει πρωτοσέλιδα εφημερίδων και σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον Στέλιο Νομικό για να μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, αλλά και για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το τέρας αυτό που λέγεται, λεγόταν εφορία, τώρα έχει αλλάξει όνομα, έτσι. Α, δεν το λένε. Λοιπόν, για να δούμε πώς πάνε ειδησιογραφικά οι εφημερίδες, ξεκινώντας με την απογευματινή. Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Έπεσαν οι υπογραφές για έσοδο του ενεργειακού κολοσσού Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση. Οριστικό deal για εξαγορά 75% των Ηλέκτορ Κεφαλής, Άκτορ και Motor Oil, Αλέξανδρος Εξάρχου. Εγκαινιάζουμε την στρατηγική συνεργασία μας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, μεγάλη εξέλιξη. Άνοιξη πλατφόρμα για 8.000 θέσεις ανέργων 55+. Δύο μοντέλα AI αυτονομήθηκαν ξανά και χάκαραν εταιρείες, εφιαλτική εξέλιξη. Προεόρτια είναι αυτά, ε. Τουρισμός για όλους, άρχισαν οι αιτήσεις για διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Το θέμα θα το αναλύσουμε σε λίγο. Εντολή Μητσοτάκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρές στους πυρόπληκτους. Και στο βυθό του Ιουνίου, γερμανική τορπιλάκατος. Στα νέα, δικαστική απόφαση φραγμό στα Airbnb, οδηγός για πολυκατοικίες. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, το καλώδιο ξεκινάω στο τέλος του 26. Η εφημερίδα των συντακτών, η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης, έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Μέτρων ανάλυσης πράσινης.
2: Κόσμος 938.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
5: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γάβρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
10: Παιδότοπος.
9: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
10: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
9: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών.
9: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
10: Μα πού είναι όλα αυτά?
9: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
10: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
9: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
11: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Ακού Κόσμος 938.
1: τηλεφώνου και θα επανέλθουμε σε λίγο έχοντας στο στούντιο το Στέλιο Νομικό. Σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μηδενικές οι μεταναστευτικές ροές στον Εύρο λόγω και του φράχτη στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 60% και από τη Λιβύη στην Κρήκατη κατά 30%. Τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σημείωσε ότι στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα πρέπει να υπάρχει Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Αναστολής Ασύλου που θα συνοδεύεται από άμεσες επιστροφές όταν έχουμε εργαλειοποίηση μαζικών μεταναστευτικών ροών. Υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προχωρά στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης. Ακόμη και τον επόμενο μήνα ενδέχεται να κινήσουν εκ νέου οι έρευνες για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την υπογραφή συμφωνίας για την είσοδο του ομίλου Μεριτιά με πλειοψηφικό πακέτο στο έργο. Στην Αθήνα εκτιμούν ότι η εμπλοκή της Γαλλίας μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα που θα δώσουν πνοή σε ένα έργο που αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας επιτάπητος δράσης και μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της ελληνικής μεταποίησης, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλαιοκάστρου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα μαύρα κουτιά των 2 ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα στην Ψάθα με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη παραλάβει τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από 2 κέντρα επικοινωνίας, ενώ αναμένουν αντίστοιχο υλικό και από άλλη μία. Νέα αιχμηρή ανάρτηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού κατά της Μαρίας Καριστιανού για όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της Ελπίδας. Έκανε λόγο για κάποιους που ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο. Στη χώρα μας αναμένεται το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί 2 άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος, όπου διέμενε προσωρινά. Από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του τραγουδιστή Λέκη Χαλκιά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Στη διεθνή ενημέρωση προς συμφωνία Ιράν και Ομάν για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Στα αθλητικά απόψε στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για το Europa League, ο Μίλαν Βίταλης ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις του και αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: λοιπόν, μην τα πάρετε και τις μετρητής αυτά που λέει η Αναβύση, έτσι, ούτε φωτιά, ούτε να καούμε, ούτε τίποτα, παιδιά, γιατί έχει καεί γούνα μας πραγματικά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα στα 9 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, έχουμε απογειωθεί από τις 8 και όπως σας έχω προαναγγείλει μαζί μου, ο πλέον ειδικός ειδήμων στα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, με την εφορία, την παλαιά τη λέγαμε εφορία, αυτό το τέρας, το αδιφάγο, έτσι, έτσι δεν το παρουσιάμαζαν. Δεν είναι, εντάξει. Τώρα λέγεται ΑΔΕ. Έχουμε λοιπόν τον Μέγα Αλέξανδρο κατά της της εφοριακής επιδρομής, το Στέλιο Νομικό που είναι μαζί μας. Καλημέρα Στέλιο, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα τηλεμαχέ μου.
0: Πώς είσαι, όλα
1: καλά? Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πάντα καλά.
1: Τρέξιμο, πολύ τρέξιμο.
0: Τρέξιμο καλό είναι αυτό, όταν είναι δημιουργικό το τρέξιμο. Καταρχάς το τρέξιμο χάνεις και κιλά, ένα. Και δεύτερον, για να μην το πάρουμε ακυριολεκτικά, να το πάμε και μεταφορικά, είναι όταν είναι δημιουργικό σε όλους τους τομείς, νομίζω βοηθάει.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε συζητώντας για το θέμα που έχει να κάνει με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Χθες νομίζω ότι άνοιξε η σχετική πλατφόρμα. Έχει αλλαγές σε σχέση με πέρυσι, έτσι.
1: Ναι. Έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να το εκμεταλλευτεί αυτό, γιατί έχει και καλύτερα πλέον στοιχεία οικονομικά. Mm-hmm. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί, ξεκινώντας και υποβάλλοντας τις αιτήσεις, κλασικά πάντα μέσω του gov.gr και στην πλατφόρμα αυτή τη vouchers.gov.gr. Κάνοντας χρήση των κωδικών του Taxnet, ενώ μπορεί ο κόσμος που δεν τα καταφέρνει με τεχνολογία και με όλα αυτά τα ηλεκτρονικά αισθήματα να απευθυνθεί στα ΚΕΠ, όπου θα τον βοηθήσουν οι κύριοι των ΚΕΠ, οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, να προχωρήσει τη διαδικασία για την αίτηση.
0: Άμα δεν είναι
1: φυσική παρουσία,
0: δεν μπορεί. Άμα δεν είναι ίδιος εξοικειωμένος.
1: Είναι μεγάλο σε ηλικία που δεν μπορεί και δεν είναι εξοικειωμένος.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν η νέα αυτή πρόβλεψη του Υπουργείου έχει να κάνει με την, όπως το είπαμε, με τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο, σε περισσότερα νοικοκυριά που λέει της μεσαίας τάξης, να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
0: Δηλαδή πάμε από τα 31.
1: Δηλαδή συγκεκριμένα από τα, για τους άγαμους που δεν έχουν τέκνα και όλα αυτά, το εισοδηματικό κριτήριο ήταν 19.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή προβλέπεται στα 21.000 ευρώ, ενώ για τους έγκαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται από τα 31.000 ευρώ στα 33.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, 2000, ναι. Έχει υπάρξει, όπως είπαμε, ένα σχεδιασμό του Υπουργείου σύμφωνα με την ανακοίνωσή του και έχει να κάνει, λέει, με τη βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Δηλαδή δίνει πολύ έτσι αβαντάζ να πας να κάνεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όχι προβεβλημένες, τις διακοπές σου, και αν τις κάνεις από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι πολύ πιο καλά σε σχέση με τους μήνες εκμής.
0: Σου δίνει περισσότερα χρήματα.
1: Σου δίνει
0: έτσι,
1: κάποια εκατοστά ευρώ παραπάνω. Ναι. Ανάλογα με την κατηγορία και
0: σωστά,
1: με τις ειδικές.
0: Από τουλάχιστον ένα εκατοστάρικο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον ένα
1: και
0: ανάλογο
1: για τους ανθρώπους που έχουν τις ειδικές ικανότητες.
0: Ναι.
1: Τους δίνει διευρυμένα κριτήρια που φτάνουν μέχρι 600 ευρώ.
0: Ναι, από 400 έως 600.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό που είπαμε, δηλαδή σου κάνει μια έτσι διάχυση της επισκεψιμότητας και στο χώρο και στο χρόνο. Αυτό που είπαμε.
0: Πολύ σημαντικό,
1: τώρα,
0: γιατί μπαίνουν στο παιχνίδι και οι χειμερινοί τουριστικοί προορισμοί.
1: Άρα,
0: έτσι, με αυτή
1: θα πρέπει διαθέτηση. Λοιπόν οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει λοιπόν από χθες. Χθες ήταν 5 Αυγούστου.
0: Ήταν το 1 και το 2.
1: Ναι, προχωράει, δηλαδή φτάνει στις 9 του μήνα το 9 και το 0.
0: Σήμερα
1: και στις 21 Αυγούστου όλοι μαζί. Δηλαδή χωρίς άφημη. Απλά τι κάνει, χωρίζει ανά δύο ψηφία.
0: Ναι.
1: Τον τελευταίο
0: για
1: δηλαδή.
0: Αριθμό,
1: για να πέσουν όλοι μαζί και φρακάρει το σύστημα. Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να πούμε και το εξής. Ότι εντάξει, δεν έχει και καμία σημασία το πότε θα την κάνει την αίτηση, αρκεί να είσαι μέσα στο όριο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 23 και 59 τη 21η Αυγούστου.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει πολύ απλά ότι δεν είναι θέμα προτεραιότητα εδώ, είναι θέμα κλήρωση.
1: Ακριβώς, είναι ψηφιακή κλήρωση, αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Μεταξύ όλων αυτών, όπως είπες, που τηρούν τις προϋποθέσεις και έτσι δίνει την ίση ευκαιρία σε όλους να επιλεγούν για το πρόγραμμα μέσω αυτής της διαφάνειας που λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν, τώρα, αν θέλει να αναφέρουμε τα κριτήρια, νομίζω τα αναφέραμε. Δίνει μόνο τη δυνατότητα στις πολύτεκνες οικογένειες, δηλαδή δίνει τα ανώτατα εισοδηματικά κριτήρια και αυτά τα οποία απεκτείνονται σημαντικά, δηλαδή κατά 5.000 ευρώ ανατέκνο στις μονογονεϊκές οικογένειες και όταν έχει να κάνει τώρα με περισσότερα από 4 παιδιά.
0: Δηλαδή, πολύτεκνες.
1: Ναι, το αυξάνει το όριο, δίνοντας τη βάση πάλι στη μεσαία τάξη, σε αυτούς που λέμε ότι φορολογικά όλα αυτά τα χρόνια έχουν υποστεί ναι, μια αδικία, μια αφέμαξη.
0: Είναι σημαντικό, σημαντικό.
1: Τώρα, δύο φάσεις. Η πρώτη είναι μέχρι τις 36 του 27 η υλοποίησή του και η δεύτερη είναι μέχρι τις 31 του 12 του 27.
0: Μιλάμε λοιπόν ότι με το που θα γίνει η κλήρωση μετά από λίγο ενεργοποιείται αυτό, μπορεί να ενεργοποιηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και εμείς όσοι πετύχουν στην πρώτη φάση,
1: ναι,
0: θα το κάνουν έως τον Ιούνιο του 27.
1: Έως τον Ιούνιο του 27, δηλαδή που βάζει πολύ μεγάλο στόχο τον Οκτώβριο
0: μπορεί
1: μέχρι τον Απρίλιο.
0: Προορισμός.
1: Ναι, σαν χειμερινό, ναι, για να τονώσει την τοπική κοινωνία και
0: σωστά.
1: Οικονομία. Και από εκεί πέρα του πάει μέχρι το τέλος του 27,
0: ναι,
1: το αντίστοιχο πάλι πρόγραμμα. Στη συνέχεια λογικά θα βγάλει καινούριο πρόγραμμα για τον τουρισμό.
0: Ναι, ναι, σημαντικότατο, ναι, και αυτό. Να το έχουμε στο μυαλό μας. Είναι μια καλή τονωτική ένεση, ειδικά για αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται και δεν έχουν ιδιαίτερη δυνατότητα να μπορέσουν να περάσουν κάποιες μέρες ξεκούρασης σε χειμερινούς ή θερινούς προορισμούς, ανάλογα
1: θα επιλέξουμε. Και λαμβάνει πάντα υπόψη τα εισοδηματικά κριτήρια και όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις που ισχύουν, γιατί ο πληθωρισμός υφίσταται, το βλέπεις και με την ακρίβεια των.
0: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει στα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει μια υπόσχεση ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες τιμές από το Σεπτέμβριο. Θα τα δούμε όλα αυτά στο πεδίο που είναι το ράφι. Το πεδίο. Θα κάνουμε το διάλειμμα το μικρό και θα επανέλθουμε. Πάντα στο στούντιο έχουμε τον καλό φίλο, κυρίως καλό φίλο, τον Στέλιο Νομικό, ο οποίος έτσι μας προστατεύει και μας δίνει και τα φώτα του και είναι και η πηξίδα μας, έτσι, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες καταστάσεις εφόσον μπλέξουμε με εφοριακές καταστάσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Παίρνει μπρος πάλι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Συμφωνία για είσοδο της Meridiam στη GSI. Ξεκινούν και οι θαλάσσιες έρευνες για υλοποίηση του έργου. Εντολή Μητσοτάκη να τρέξουν οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Άρχισαν οι αυτοψίες από τα τεχνικά κλιμάκια. Τουρισμός για όλους. Άνοιξε η πλατφόρμα για φθηνές διακοπές. Όλες οι λεπτομέρειες. Έρχονται 8.000 προσλήψεις ανέργων άνω των 50 ετών σε δήμους και επιχειρήσεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα για γονότα. Όχι τίτλοι.

0: Λοιπόν, με Mike Oldfield, μελωδικά δηλαδή θα πούμε τώρα, στα εφοριακά μονοπάτια, με τη βοήθεια του Στέλιου Νομικού, να μπούμε χαλαρά δηλαδή, Στέλιο μου. Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε καλά όσον αφορά την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Δεν είχαμε ζητήματα πιο καλά από ποτέ, νομίζω, πήγε
1: όλο
0: αυτό.
1: Πιο καλά από ποτέ, 4,75 δισεκατομμύρια φόρος.
0: Καλά, αυτό τώρα δεν είναι καλό. Το καλό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είχαμε ζητήματα, θέματα. Δόθηκε μια πολύ μικρή παράταση, αν θυμάμαι καλά.
1: Ανθρώπινη.
0: Ναι?
1: Ανθρώπινη για κάποια μικρά στοιχεία τεχνικά. Ναι. Δηλαδή δεν είχαν ανέβει όλες οι παρακρατήσεις που το είχαν πει και στην προηγούμενη εκπομπή στο Club Back. Ανθρώπινα πράγματα. Τώρα πόσο δόθηκαν, 5 μέρες εργάσιμες ήταν. Δεν είναι τίποτα.
0: Οπότε πληρώθηκε η πρώτη δόση.
1: Όταν η διοίκηση θέτει σωστά, δηλαδή κοιτάζει πρώτη η διοίκηση τον εαυτό της και θέτει σωστά τα χρονοδιαγράμματα, πώς ανταποκρίνονται όλοι.
0: Εγώ τώρα δεν θέλω να πηγαίνω στα καλά. Τα καλά τα έχουμε πει χιλιάδες φορές και έχουμε πει πραγματικά ότι γίνεται καλή δουλειά σε πολλούς τομείς στην ΑΔΕ.
1: Έχει ακόμη πολύ
0: δουλειά.
1: Θέλω
0: όμως να πω κάτι.
1: Έχει πολύ δουλειά.
0: Και θα ήθελα να τα ακούσω από το στόμα του Πρωθυπουργού του Σεπτέμβριο. Ποιο είναι αυτό? Αυτό που έχει να κάνει με τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.
1: Δεν λένε κάτι.
0: Να γίνει επιτέλους. Όχι,
1: θα το βάλω,
0: Στέλιο μου. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Και επειδή είμαστε άνθρωποι του ορθού λόγου.
1: Ας απαντήσω,
0: και πιστεύω και ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι άνθρωπος του ορθού λόγου. Θα πρέπει. Ότι θα πρέπει να πληρώνουμε
1: με
0: τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Ας ανακοινωθεί όμως.
1: Θεώρησε το δεδομένο. Έχει την τεχνολογία να το κάνει. Δηλαδή, όχι ένα μήνα. Ένα χιλιόμετρο μπορεί να το κάνει. Έχει τεχνολογία.
0: Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Μπορεί δηλαδή, σε πρώτη φάση όμως, ας κάνει το αυτονόητο. Δηλαδή, να μπορεί ο καθένας να πάρει το αυτοκίνητό του και να καταθέσει τις πινακίδες, να τα ξαναπάρει μετά από ένα μήνα, να τις ξανακαταθέσει. Να μπορεί δηλαδή να έχει αυτή την ευελιξία.
1: Τηλεμαχία είναι ηλεκτρονική κατάθεση.
0: Ναι, γίνεται.
1: Από
0: αλλά
1: από
0: αλλά αν τα καταθέσεις, ας πούμε, αν πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας. Δηλαδή.
1: Μου επιτρέπεις να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως το πάει, επειδή το παρακολουθούμε χρόνια, έτσι όπως το πάει, το πάει ακριβώς στη Δυτική Ευρώπη.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, είχα κουβέντα με έναν καλό κύριο και γνώστη της αγοράς που μου ανέφερε, επειδή είναι φορολογικός κάτοικος Ελβετίας, πόσο εύκολο είναι το σύστημα εκεί. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς να πάει να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ αν δεν δώσεις τον άφημί στο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Σου απάντησα. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Η διαφορά εισοδήματος μπαίνει μέσα επιτόπου ο εφοριακός, γιατί εκεί υπάρχει ο έφορος.
0: Και σου καταλογίζει φόρο, έτσι.
1: Όχι. Υπάρχει ο έφορος του καντόνι,
0: ναι.
1: Που του, ας πούμε, διαπίστωσε μία διαφορά 4.000 ελβετικών φράγκων και πήγε, του τα πήρε επιτόπου από την τράπεζα.
0: Επιτόπου,
1: Επιτόπου. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν εδώ. Ναι. Τώρα, τι τέλη κυκλοφορία. Αυτά όλα θα αλλάξουν. Δηλαδή.
0: Αν γίνεται
1: δεν
0: έτσι.
1: Δεν θα υπάρχουν τεκμήρια.
0: Θα πρέπει όμως στο υλιονομικό θα πρέπει να υπάρχει το άλλο. Δηλαδή, ωραία. Είδε ότι έχει αυτή τη δυνατότητα και ότι υπάρχει αυτή η παρατυπία και δεν. Και, δεν, και μπαίνει και μπορεί τα λεφτά.
1: Να σου πω και το
0: αν
1: άλλο.
0: Δει όμως, αν δει όμως ότι εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα και σε έχει πνίξει η εφορία επειδή είσαι μισθωτός και έχεις δύο μισθολόγια, εκεί θα έρθει να σου πει
1: να
0: φίλε μου έχεις πρόβλημα και εγώ θα σου κάνω μία αρρύθμιση για να το πληρώσεις.
1: Τα αντικειμενικά κριτήρια θα είναι με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή θα βλέπει ότι όλος σου το βιός δηλώνεις παράδειγμα 20.000 ευρώ μισθωτός, δαπανάς πραγματικά και τις 20 σε εμφανείς δαπανές, θα σε βοηθήσει. Αυτό θα είναι το αντικειμενικό του κριτήριο για την ένταξη στα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα το πώς θα πληρώνει.
0: Έσοδα-έξοδα που το έχεις πει τόσες φορές.
1: Ναι, άλλο αυτό. Αυτό κι αν είναι. Το θέμα τώρα είναι ότι αυτός εδώ τι μου είπε, ο κύριος αυτός. Στελιό, πας και καταθέτεις 100.000 ευρώ σε ελβετική τράπεζα. Στα παίρνει επιτόπου. Έλα όμως ότι όταν πας να τα σηκώσεις, σε τσιμπάει με τη μία και σου λέει πόθεν έσχες. Ή δεν μπορείς να κάνεις μεταφορά χρημάτων, δεν μπορείς να κάνεις αγορά, οτιδήποτε. Τι κάνουνε, άκου τι έξυπνο που σύστημα. Τα καταθέτει, παίρνει τα λεφτά η τράπεζα, τα ρίχνει στον κορβανά τον κρατικό, κάνει ό,τι κάνει η τράπεζα γιατί τα θεωρεί κατασχεμένα. Και πάει ο ανόητος και βάζει τα χρήματα μέσα και μετά τα χασε. Λοιπόν, είναι εντελώς διαφορετική η νοοτροπία. Είναι εντελώς διαφορετική. Πώς είπες προηγουμένως στα χρόνια του 90 που έδινε παρατάσεις που φτάνανε μέχρι και το Σεπτέμβρη παρατάσσει την κατάσταση φορολογικών δηλώσεων. Τώρα βλέπεις ότι εδώ είναι αυτονόητο.
0: Θυμάμαι ότι τους φοροτεχνικούς οι οποίοι δεν κάναν διακοπές.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι,
1: όχι. Εδώ, ναι. Και βλέπεις τώρα ότι το πήγε by the book, πληρώθηκε η πρώτη δόση, είχαμε την δόση του ένφια, όλα αυτά που λες.
0: Τώρα έχει πληρωθεί η πρώτη δόση ένφια. Είναι το Σεπτέμβριο, δεν είναι. Πότε είναι.
1: Η δόση του ένφια ποια είναι, η έκτη τώρα.
0: Η έκτη,
1: καλά, ποια είναι, πέμπτη, έκτη, ναι, πότε ξεκίνησε.
0: Δεν έχω ακίνητα εγώ, στο όνομά μου, γι' αυτό
1: ναι,
0: το λόγο.
1: Ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα και πάνε. Μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Φεβρουαρίου του 27 είναι η δόση. Ναι. 8 δόσει για τα εισοδήματα, 12 για τον ένφια.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κόσμος πάνω σε αυτό που έλεγε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όσον αφορά τη ρύθμιση αυτή που έχει για τις 72 δόσεις, υπάρχει κινητικότητα, Στέλιο? Δηλαδή, εσύ που έχεις μία τριβή άμεση, ρε παιδί, με την αγορά.
1: Η προσωπική μου εμπειρία.
0: Ξέρω ποια είναι η θέση σου.
1: Ναι, η προσωπική
0: είναι
1: μου εμπειρία.
0: Με τη δική μου.
1: Η προσωπική μου εμπειρία στο δικό μου τον κύκλο εργασιών δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και δεν έχει.
1: Να σου πω γιατί δεν έχει.
0: γιατί
1: τώρα ρυθμίζεις χρέη μέχρι 31/12/23. Και μετά πρέπει να πας όλα τα άλλα 24. Να βάλεις 24 δόσεις.
0: Δηλαδή πόσες ρυθμίσεις θα κάνουμε, ρε παιδιά? Δηλαδή, έλος, φτιάξτε μια ρύθμιση εκεί να είναι συνολική. Μέχρι το 12/25 να τελειώνει η ιστορία, να μπορέσει ο κόσμος να πάρει μια ανάσα. Πάει, χάθηκε μια ευκαιρία.
1: Σου έχω δώσει εδώ κουβέντες πολλές. Σου έχω δώσει μια
0: υπάρχει
1: ιδέα.
0: Υπάρχει ευκαιρία όμως να διορθωθεί αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Στην διευθύνση τη Θεσσαλονίκη.
1: Να μπορούσε να πάρει τα χρέη του πατέρα και ο γιος ή η κόρη τη μάνα. Γιατί αυτό που έκανε το έξυπνο είναι ότι δεν σου δημεύει το ακίνητο όταν πας και πληρώσεις το 25% του φόρου εισοδήματος, ναι. Σύν το γεγονός ότι του δίνει τη δυνατότητα.
0: Ναι. Ερώτηση προς τον κύριο νομικό, ναι, από ακροάτρια, 5 χρόνια ανεργίας χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, άρα κανένα εισόδημα, ακολουθούνται τώρα πρόσληψη. Θα υπάρξει κάποιο πρόστιμο στη φορολογική δήλωση ή θα γίνει κανονικά?
1: Τι εννοεί?
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Να απαντήσω
0: δεν είναι
1: που καταλαβαίνω. Αν η πρόσληψη είναι τώρα, ναι, προφανώς θα κατέθετε φορολογικές δηλώσεις μηδενικές.
0: Ναι. Αν τυχόν. Δεν...
2: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
11: Ακού Κόσμος 938.
1: Αν τη χάσεις πάνω από μία φορά μπορείς, αλλά μετά δεν μπορείς.
0: Δηλαδή, άντε δεύτερη, τέλος
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, στις 24 μπορείς.
0: Α, στις 24.
1: Ναι, εντάξει,
0: στην άλλη στις
1: 72 δεν μπορείς. Να σου πω μόνο πολύ γρήγορα ότι όλο το παιχνίδι τώρα ανήκει συζήτηση στην οικονομία και στην αγορά, η ΔΕΘ. Αυτά που έχουμε πει πολύ πριν εμείς, μπορώ να σου πω και πάνω από ένα χρόνο, σχεδόν δύο χρόνια, ότι ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων θα πέσει. Το 2% που είχαμε πει στα, στα φυσικά πρόσωπα που είναι η προοδευτική κλίμακα, βλέπουμε ότι θα πάει στο 20%, το 22% θα γίνει 20% στην κλίμακα των νομικών προσώπων. Η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος που χτυπιέται πανταχώθεν ότι είναι πολύ δύσκολη, γιατί στερεί, στερεί ρευστότητα. Το 80% του φόρου να το δίνεις και του χρόνου να μην μπορείς να το πάρεις πίσω.
0: Και τα δεν δίνουν οι τράπεζες και δάνεια, τότε κάποιο τρόπος πώς πρέπει να υπάρξει.
1: Έχει ξεκινήσει λίγο, βλέπεις πάλι, άνοιξε το ΤΕΠΗΧ.
0: Για να δούμε το ΤΕΠΗΧ, λοιπόν, τι θα κάνει.
1: Τα τέλη κυκλοφορίας, τα αντικειμενικά κριτήρια, τα τεκμήρια που λέμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι όλα στην κουβέντα. Έχουν κάνει. Αυτή τη φορά τώρα έχουμε τις προτάσεις της αγοράς, των επιχειρηματιών, το συνδέσμο των επιμελητηρίων προς την κυβέρνηση, στο οικονομικό επιτελείο και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να δει κάποια πράγματα έτσι ώστε να προσαρμοστούν και να έρθει να τα ανακοινώσει στη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που οδηπόρησες αρκετά και ήρθες εδώ μαζί μας για να πούμε κάποια πράγματα, νομίζω πολύ σημαντικά, και για το θέμα του προγράμματος Τουρισμός για Όλους, αλλά και για τα υπόλοιπα που έχουμε αφήσει στην άκρη. Πάντα θα υπάρχουν, νομίζω, θέματα τα οποία θα απαντάμε και στους ακροατές. Να σε ευχαριστήσω μέχρι την επόμενη φορά. Να πούμε καλό καλοκαίρι επί του παρόντος.
1: Πότε τελειώνεις?
0: Αύριο. Πρώτα
1: από τελευταία μέρα.
0: Αύριο.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Και μετά θα είμαστε πάλι σε επάλξεις, πρώτα Θεός πάντα. Έτσι. Υγεία να έχουμε.
1: Πότε επιστρέψεις με το καλό?
0: Από τις 23, κάτσε, ακόμα δεν φύγαμε. Περίμενε. Θες εσύ να μας πει να επιστρέψουμε?
1: Ωραία. Περίμενε. Να περάσετε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Νομικό για όσα μας είπε. Και να πω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δεχόμαστε και ερωτήσεις το επόμενο διάστημα, τις οποίες μπορούμε να τις δώσουμε στον Στέλιο Νομικό και να τις απαντήσουμε το καλό όταν επιστρέψουμε. Και αυτές οι απαντήσεις. Οι ερωτήσεις μάλλον μπορεί να αφορούν και θέματα που έχουν να κάνουν ασφαλιστικά, γιατί σε περίπου μία ωρίτσα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Κοκορή, τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ. Οπότε, αν υπάρχουν κάποιες απορίες, κάποια ζητήματα που θέλετε να θέσετε, εδώ είμαστε να τα δώσουμε στον κύριο Κοκορή και από εκεί και πέρα να βρουν και λύση.

0: Στα 34 λεπτά μετά τις 9 ακούτε παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Να στείλω ιδιαίτερη καλημέρα τώρα. Πρόσεξε να, στην Τρέβα, στην ταβέρνα εκεί στο Γήθιο που μου ασακούνε. Λέει, έλα να φας μελιτζάνο σαλάτα. Να σου δώσουμε σπαλομπριζόλα, μου λέει. Μισό κιλό σπαλομπριζόλα, ρε εσύ. Τι είναι αυτό, ρε εσύ. Ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα πολύ. Αυτό το λεγόμενο T-bone.
1: Ωραίο.
0: Φοβερό δεν είναι. Εντάξει και η μελιτζάνο σαλάτα, όμως όταν είναι σπιτική, τώρα που λέει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, είναι φανταστική. Δεν το συζητάω. Αυτό είναι νομίζω τώρα που πρέπει να κρατήσουμε ως εικόνα, έτσι. Τη μελιτζάνο σαλάτα και τη σπαλομπριζόλα. Πάντως η αλήθεια είναι, αγαπητέ Θανάση, ότι το πιο καλοκαιρινό φαγητό ποιο είναι, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι και ένα quiz, ας πούμε. Ποιο θεωρείτε εσείς το πιο καλοκαιρινό φαγητό? Προσωπικά θεωρώ το πιο καλοκαιρινό φαγητό είναι τα γεμιστά. Με φετούλα. Και δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν κάποιοι που προτιμούν τα γεμιστά και με κυμά, και υπάρχουν και άλλοι που το θέλουν σκέτο με το ρυζάκι, ρε παιδί μου, να είναι πιο ελαφρύ, να είναι πιο εύπεπτο. Εσύ αυτό προτιμάς, να είναι πιο γήινο. Και η αλήθεια είναι ότι το κλασικό είναι με το... Χωρίς κύμα. Αυτό είναι το κλασικό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εγώ δεν ήξερα να. Δεν ήξερα, ρε παιδί μου, να φτιάχνω γεμιστά τώρα. Είναι μπελαλίδικο φαγητό, λένε πολλοί. Έτσι. Ξέρεις που έμαθα να καθαρίζω ωραία και να γεμίζω και τα λοιπά? Στο στρατό. Εκεί μάθαμε όλοι, Αγκαρία στα μαγειρία, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Να φτιάξεις πόσες δεκάδες λαμαρίνες γεμιστών. Όχι, Θανάση, δεν ήμουν στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Όχι. Ήμουν στις ειδικές δυνάμεις. Και με έκαναν και ειδικό δυναμίτη αγκαριομάχο μετά. Για λίγο. Εντάξει. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι κάποτε, ας πούμε, είχαμε και πολύ καλό φαγητό. Δηλαδή, θυμάμαι στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, ας πούμε, είχαμε γαλακτομπούρεκο. Το οποίο το έφτιαχνε ο μάγειρας, ο οποίος ήταν απίστευτος. Ναι, φοβερός. Κοίτα, στις ειδικές δυνάμεις καλό φαγητό πάντα υπήρχε, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως όταν είχα πάει με μετεκπαίδευση πριν καμιά 15 χρόνια δεν ήταν τόσο καλό. Ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα. Λέγαμε λοιπόν για τα γεμιστά. Αλλά τα γεμιστά που είναι το κατεξοχήν καλοκαιρινό φαγητό θέλουν και πολύ και πατατούλα. Χωρίς, ναι. Τώρα, για τι σου έρχεται στο μυαλό τώρα? Καλά, πολλά σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούς Νάξος. Όταν ακούς Νάξος, σου έρχονται φοβερά εδέσματα. Αλλά και η πατάτα, νομίζω, είναι αυτή χαρακτηριστικό γνώρισμα του νησιού. Πολύ καλή. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Καπούνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Τι κάνετε, πρόεδρε?
2: Καλημέρα από την Νάξου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα να σας πω την αλήθεια, και εμείς δεν θα θέλαμε να είμαστε στο στούντιο να κάνουμε εκπομπή, θα θέλαμε να είμαστε δίπλα εκεί, να κάνουμε παρέα εκπομπή. Έτσι, και να έχουμε και τη δυνατότητα.
2: Πέρα, να κάνουμε,
0: και ένα ουζάκι, ας πούμε, το οποίο θα το συνοδεύαμε με γραβιέρα Νάξου. 100%. Τι άλλο? Αρσενικό?
2: Εμείς έχουμε ποικιλία τυριών, οπότε έτσι μπορεί να το συνοδεύουμε με τη γραβιέρα της Νάξου, μπορεί με το αρσενικό, μπορεί με τρούφα.
0: Τρούφα.
2: Με τρούφα, γραβιέρα με τρούφα. Yeah, μπορεί
0: γραβιέρα με τρούφα.
2: Βότανα, γραβιέρα καπνιστή.
0: Με Μπούκοβο. Με Μπούκοβο.
2: Έχουμε ποικιλία.
0: Δεν έχουμε με Μπούκοβο.
2: Όχι, δεν έχουμε.
0: Καλά, θα κάνουμε παραγγελία τότε, πρόεδρε.
2: Θα φτιάξουμε. Και φυσικά υπάρχει και η πατάτα η τηγανητή με τη γραβιέρα τριμμένη από πάνω. Οπότε καταλαβαίνω.
0: Θέλω να σας πω ότι έχει γίνει ένας πανικός εδώ στο στούντιο. Απέναντι δηλαδή που είναι τα κορίτσια και φροντίζουν έτσι για την παραγωγή. Να ξέρετε ότι είναι σε μια κατάσταση εδώ πραγματικά.
2: Θα έρθουν στην Άξο ή θα στείλουμε τη γραβιέρα.
0: Έτσι, κατ' επιλογή, παιδιά, αποφασίζετε. Τώρα, πώς πάνε τα πράγματα, πώς είναι η κατάσταση?
2: Η Νάξο αυτή τη στιγμή στο πικ είναι στο 90% πληρότητα. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
2: Φυσικά αγοραστική δύναμη δεν υπάρχει.
0: Φτωχικά, έτσι, φτωχικά.
2: Αλλά... Εντάξει, πάμε πολύ καλά. Συγκρίσει με πέρυσι είμαστε καλύτερα και αν λάβουμε υπόψη τα γύρω νησιά, τα προβλήματα που έχουν και αυτά που αντιμετωπίζουν, πιστεύω ότι η Νάξο είναι το καλύτερο νησί.

0: φεύγουν εκεί, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που πηγαίνει εκεί, είναι το 70%.
1: Αν θέλει να έρθει μια τραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της στην Άξο, θα πρέπει να δώσει κανένα 500 τουλάχιστον, έτσι, πηγενέλα. Μήπως λέω καμία, κάπου εκεί.
0: Περίπου. Πηγενέλα είναι εκεί, περίπου.
1: Εκεί. Οπότε είναι ένα δυνατό έξοδο το οποίο δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν και κάποια πακέτα, αν υπάρχουν δηλαδή.
0: Υπάρχουν πακέτα, υπάρχουν πτωτικά πακέτα, τα οποία φυσικά αυτή την εποχή που είναι στο ΠΙΚ δεν νομίζω ότι χρησιμοποιούνται.
1: Σωστά.
0: Όμως υπάρχουν σε άλλες περιόδους, οι οποίες όποιος θέλει να τις σκεφτεί στην Άξο μπαίνει και
1: σωστά.
0: Κλείνει. Σε αυτά τα πακέτα.
1: Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε μια βαθιά γνώση με ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, την αγροτική παραγωγή. Θέλω να σας ρωτήσω για τα λεόδεντρα. Εντάξει, δεν είναι ο κατεξοχήν τομέας σας, έτσι, δεν το συζητώ.
0: Κοιτάξτε, εμείς μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Αλλά επειδή ακριβώς έχετε μπει και σε αυτό το κομμάτι, βλέπετε τώρα με τις καμένες εκτάσεις ελαιοδέντρων που έχουμε και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο δηλαδή, και στην ευρύτερη περιοχή εδώ της Δυτικής Αττικής, υπάρχει θεματάκι, έτσι, υπάρχει θέμα. Μπορεί να
0: υπάρχει θέμα, γενικά με το λάδι υπάρχει θέμα, γιατί από ό,τι βλέπουμε τη μία ανεβαίνει η τιμή, κατεβαίνει η τιμή. Εν πάση περιπτώσει, οι ποσότητες όμως φέτος θα είναι λιγότερες. Αυτή είναι η εκτίμηση δικιά μου.
1: Ναι.
0: Εδώ τουλάχιστον στην Άξο, αλλά και με τους συναδέλφους που μιλάω, θα είναι λιγότερες οι ποσότητες του λάδι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε και η τιμή που θα φτάσει όσον αφορά το λάδι.
1: Ναι.
0: Γενικά στον πρωτογενή τομέα τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Έχουν αυξημένα κόστη και οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι αγρότες, με αποτέλεσμα να μην το παίρνουν το τελικό ποσό που πρέπει να πάρουν αυτοί, αλλά να το παίρνει ο έμπονας, ο μεσάζος.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι που κερδίζουν και δυστυχώς ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος
1: δηλαδή, για να καταλάβω τώρα και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, κάποιος ο οποίος παραγωγός πατάτας, να πάρουμε που έτσι, θα πουλήσει πόσο και για να φτάσει τιμή στο ράφι εκεί που την παίρνουμε εμείς σήμερα, πόσο πουλάνε οι αγρότες.
0: Δεν είναι το πόσο θα πουλήσει ο παραγωγός ή ένας συνεταιρισμός, γιατί αν λέμε πόσο όταν ο παραγωγός πουλήσει 50 λεπτά από το χωράφι, χρειάζονται εμάς ειδικά στο νησί. Το κόστος παραγωγής που είναι αυξημένο, άλλο 50 cents για να φτάσει στην Αθήνα.
1: Ναι, τα μεταφορικά.
0: Δεν είναι μόνο τα μεταφορικά, είναι τα συσκευαστικά, είναι το υποκριτήριο, είναι τα συσκευαστικά, είναι τα εργατικά, είναι τα ψυχτικά, είναι η φύρα, είναι τα μεταφορικά, τα οποία αυτά έχουν ένα κόστος. Δηλαδή, όσο αγοράζει την πατάτα, όσο πουλάει ο παραγωγός την πατάτα, άλλο τόσο έχει κόστος για να ανέβει στην Αθήνα. Να μπει σε διχτάκι τρίκυλο και να μπει στην Αθήνα. Το οποίο διχτάκι τρίκυλο διασφαλίζει. Εσφαλίζει την
1: ποιότητα.
0: Την ποιότητα της πατάτας.
1: Ναι. Μου είπατε 50 λεπτά συν 50, έτσι, ένα ευρώ. Ναι, αλλά εδώ δεν την πουλάνε ένα ευρώ, ούτε 1,5, ας πούμε. Μπορεί να φτάσει και παραπάνω.
0: Άμα το ΦΠΑ και το κέρδος του αυτό βγαίνει 1,25 περίπου, 1,30.
1: Μήπως είναι παραπάνω της Νάξου η πατάτα, η οποία είναι και ποιοτική πολύ.
0: Όχι. Όχι, δεν νομίζω, αλλά. Περίπου τώρα σας λέω τιμές. Δεν είναι ακριβώς οι τιμές. Λέμε στο περίπου. Αν φτάνει στην Αθήνα, φτάνει ένα 10, ένα 13, ένα 9, κάπου εκεί θα φτάσει.
1: Στο σούπερ μάρκετ ή
0: στο σούπερ μάρκετ, αν βάλουμε ό,τι θέλει και 20% το σούπερ μάρκετ και εκείνη και 13% το ΦΠΑ, η οικονομία θα το πάρει ο καταναλωτής, ας πούμε, ένα 50, ένα.
1: Άλλη ερώτηση.
0: Αλλά νομίζω είναι ένα 30 τόσο είναι οι πατάτες.
1: Άλλη ερώτηση. Οι αγρότες ήταν σε κινητοποίηση στο προηγούμενο διάστημα. Οι κινητοποίησεις αυτές ολοκληρώθηκαν. Κάποια πράγματα κέρδισαν οι αγρότες. Επιλύθηκαν τα προβλήματα ή θα είμαστε πάλι, κύριε Καπούνη? Πώς το βλέπετε εσείς? Γιατί
0: δεν κέρδισαν τίποτα.
1: Δεν κέρδισαν τίποτα.
0: Το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ανοίξει ακόμα το ώστε, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι αιτήσεις και να πληρωθούν οι παραγωγοί το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή Οκτώβρη, όπως πληρώνονται πάντα. Να πούμε ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή όχι μόνο έχει ανοίξει το ώστε, έχουν πληρωθεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Χτες, 6 με 8, είχαμε την πρώτη παρουσίαση και περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσουμε για να κάνουμε τις αιτήσεις του ΟΣΔΕ, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, πότε θα ελεγχθούν και πότε θα πληρωθούν. Δεν το ξέρουμε αν τελικά αυτή η χρονιά πάλι δεν πάει καλά και δεν έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε στις προηγούμενες. Ένα, το δεύτερο, δεν έχουν πληρωθεί πάνω από 80.000 FME ακόμα.

0: όσον αφορά, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή 80.000 αφημί τα οποία δεν έχουν πληρωθεί, διότι υπάρχουν έλεγχοι και κάτι δεν είναι σωστό. Έτσι παρουσιάζει το σύστημα, έτσι. Οπότε είναι απλήρωτη. Ένα αυτό. Δεύτερο, το τρίτο, το πετρέλαιο, το οποίο αυτή τη στιγμή από το Μάρτιο καλλιεργούσε ο αγρότης με 2,20. Εμείς στην Άξο τόσο το είχαμε 2,20-2,24. Πάμε να πάρει ο αγρότης αυτή τη στιγμή το ποσό πίσω και δεν μπορεί να το πάρει, διότι λέμε σταθεροποιούνται οι τιμές σε ορισμένα προϊόντα. Δηλαδή, το κόστος το οποίο επομίστη ο αγρότης, πότε θα το πάρει τη στιγμή που παγώνουμε τις τιμές και δεν γίνονται αυξήσεις. Το Σεπτέμβριο λέει θα πέσουν κιόλας. Είτε ζωοτροφές είναι αυτές που έρχονται σε ένα νησί, να σας πω να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα φορτίο ζωοτροφών μπορεί να έχει 1.500 ευρώ και τα μεταφορικά το έχει 2.500 ευρώ. Δηλαδή 4.000 στοιχίζει ένα φορτίο να έρθει εδώ πέρα, ενώ από τη Θήβα να πάει, ξέρω εγώ, στην Πιερία δεν θα στοιχίζει παραπάνω 500 ευρώ. Εμάς είναι διπλάσια λοιπόν τα κόστη. Και όχι μόνο εμάς, γενικά τώρα. Σε όλη την ισχυρότητα
1: βλέπετε,
0: δεν έχω λάβει υπόψη.
1: Βλέπετε, με δεδομένα αυτά που μου λέτε, βλέπετε να έχουμε νέες κινητοποίησεις στο διάστημα?
0: Φυσικά. Υπάρχουν καινούργιες κινητοποίησεις ήδη στην έκθεση. Στην Θεσσαλονίκη πιστεύω ότι θα υπάρχουν κινητοποιήσεις μεγάλες με τρακτέρ και τέτοια, γιατί ο αγρότης δεν έχει πάρει τίποτα, ούτε ο κτηνοτρόφος. Αυτή τη στιγμή έχουν σπαχτεί, έχουν φύγει κοπάδια και δεν έχει πάρει κανένα κρίμα. Τίποτα. Η Λέσβο, απορούμε και πως υπάρχουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, κτηνοτρόφοι και οι αγρότες.
1: Με τα ζητήματα που έχουν με τις ασθένειες εκεί,
0: βέβαια, δεν έχει πάρει κανένα κρίμα. Οπότε καταλαβαίνουν το τι γίνεται.
1: Κύριε Καπούνη, ευχαριστώ.
0: Αν πήγανε πέρυσι 75.000 κόσμου αγρότες συνοτρόπες από τον πρόεδρο από την υγεία, φέτος το 26 θα φύγουν ακόμα άλλοι τόσοι. Οπότε καταλαβαίνετε πού οδηγούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό. Να πούμε ότι περιμένουμε όλο κόσμο στην Άξο. Έχουμε ακόμα 2 μήνες καλοκαίρι. Είναι προσιτός προορισμός. Είναι 3,5 ώρες με το γρήγορο από τον Πειραιά. 6 ώρες με το Σιβατό και 25 λεπτά με το αεροπλάνο. Οπότε περιμένουμε τον κόσμο.
1: Εμείς Σεπτέμβριο θα έρθουμε για να διασκεδάσουμε καλύτερα στη
0: γιορτή της πατάτας.
1: Ακριβώς. Πότε είναι?
0: 12-13.
1: Ορίστε. Να το βρήκαμε. Κλείσαμε. Θα κάνουμε εκπομπή. Μισό λεπτό. Θα κάνουμε εκπομπή. Είναι Σαββατοκυριακό.
0: Ναι, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή.
1: Τέλεια. Λοιπόν, θα κάνουμε εκπομπή από την Άξο. Από τώρα, κύριε Καπούνη, θα συνεννοηθούμε εδώ.
0: Και έχουμε τα 100 χρόνια ένωση και τα γιορτάζουμε μαζί.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πρόεδρε μου. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, μας έχετε πετύχει στη μέση της εκπομπής. Είμαστε στα 6 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 10. Θα είμαστε μέχρι στις 11 παρέα. Υπενθυμίζω ότι γύρω στις 10 και 4, 10 και 20 θα έχουμε μαζί μας τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 211-1080-880 της Μαρίας Ιωάννου δηλαδή, είτε μέσω του radio@parapolitika.gr. Θανάση Αφανασόπουλος, ο Τιτάνας του ήχου, ο Τάνταλος κυρίες και κύριοι, ο Άτλαντας. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Ακού Κόσμος 938.
0: Συντονισμένοι μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέτσα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στους αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές δωρές, απάντησε πως είναι μηδενικές στον Εύρο λόγω και του φράχτη. Στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 60% και από τη Λιβύη στην Κρήτη κατά 30%. Σημείωσε ότι στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκός μηχανισμός αναστολής ασύλου που θα συνοδεύεται από άμεσες επιστροφές όταν έχουμε εργαλειοποίηση μαζικών μεταναστευτικών ροών. Εν τω μεταξύ, στο λιμάνι της Ιεράπετρας μεταφέρθηκαν 40 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της πόλης. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, Επιτάπητος, Δράσης και Μεταρρυθμίσης με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ελληνικής μεταποίησης, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Μένεται η πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους των περιοχών Ήτανους και Παλαιοκάστρου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Εξονυχιστική έλεγχη στα μαύρα κουτιά των 2 ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα στην Ψάθα με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη παραλάβει τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από 2 κέντρα επικοινωνίας, ενώ αναμένουν αντίστοιχο υλικό από άλλο ένα. Νέα καρφιά του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού κατά της Μαρίας Καριστιανού για όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της Ελπίδας. Έκανε λόγο για κάποιους που ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο. Στη χώρα μας αναμένεται το βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή από τον οποίο εκτιμάται ότι θα αισθήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί 2 άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος, όπου διέμενε προσωρινά. Από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Στη διεθνή ενημέρωση, Μεξικανός δημιουργός περιεχομένου δολοφονήθηκε ενώ πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση μαζί με 2 φίλους έξω από εστιατόριο γρήγορου φαγητού. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός κινείται για 3 μεταγραφές με στόχο την απόκτηση χαφ, εξτρέμ και επιθετικού. Στην τελική ευθεία, η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.

0: Αντρέα, καλημέρα. Έλα, Αντρέα. Αντρέα, με ακούς? Ο Αντρέας με ακούει. Έφτασε εγώ ήχο στον Αντρέα, παιδιά. Έχει ακούει ο Αντρέας. Αντρέα, μας ακούς? Αντρέα, με ακούς? Με ακούς, Αντρέα? Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σωτήρη. Όχι, Αντρέας.
2: Ποιο Σωτήρη?
3: Δεν το ξέρεις?
2: Δεν το ξέρω.
4: Δεν το Σωτήρη, δεν ξέρει.
5: Λοιπόν, σήμερα επειδή είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος, να πούμε ιδιαίτερη καλημέρα και τις ευχές μας σε όλους τους Σωτήριδες. Αλλά εμείς έχουμε το δικό μας εδώ Σωτήρη, τον Σωτήρη Ξενάκη, τον πολύ πολύ αγαπημένο φίλο.

0: τη Σωτήρη μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, ε?
1: Όχι, τους Σωτήρους.
0: Σωτήρους, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά, το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα.
2: Καλημέρες, πολλές καλημέρες σε όλους και όλες εσάς. Μας στέλνετε τις ευχές σας. Είστε καλά, καλή δύναμη εύχομαι στο φίλο τον Παντελή, ο οποίος είναι στην εργασία, λέει, και μετράω και εγώ, λέει, 24 ώρα. 3-24 ώρα θέλω μέχρι να φύγω, 72 ώρες, ε. Πόσα λεπτά βγαίνει αυτό, Παναγιώτη, εσύ που είσαι καλό στα μαθηματικά. Άμα είναι να το πετράς το στάρε, παιδάκι μου, να φαίνεται, ας πούμε, το ας τις μέρες. Η Βικτόρια λέει: δεν αστείευομαι ούτε καυτηριάζω, το έργο του Ρουβίκο να είναι μεγάλο. Άνοιξε το μυαλό σου. Κάτσε να τα ανοίξω. Είναι πολύ κλειστό το μυαλό μου. Όταν σκέφτομαι Ρουβίκο, να, η αλήθεια είναι ότι είναι παραμένει κλειστό. Υδατοστεγές, αεροστεγές.
0: Μυαλό δεν είχες πούτε, κουρκούτες ήσουνα.
2: Ναι, τι να κάνω τώρα.
0: Και το μυαλό μου είναι φαλό. Ποτέ μην αμφιβάλλεις για το μυαλό μιας γυναίκας.
2: Όπως καταλαβαίνετε, στην κονσόλα είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης. Και ούτε Ghostbusters δεν τον μαζεύουνε. Τέτοια δύναμη και κέφι, έτσι. Σημαντικό. Γεια σου, Πάνο. Κοίταξε τώρα, έχεις μια καλή διάθεση, έχεις μια καλοκαιρινή διάθεση και είναι να πεις τώρα, να πεις αυτή την είδηση, γιατί δεν μπορεί να μην την πεις κιόλας. Μα άκου τώρα, ρε Παναγιώτη, δηλαδή αυτός ο κόσμος δεν πάει καλά. Και δεν μιλάω μόνο για εν Ελλάδη, δεν πάμε καλά γενικά. Σκότωσαν, λέει, 2 αδέλφια από τη Ρωσία στην Ταϊλάνδη για τη μηχανή τους και μια οικογένεια ακόμη για το φορτηγάκι της. Δηλαδή, μιλάμε, είχαν αποφυλακιστεί, λέει, πρόσφατα οι δύο δράστες, πυροβόλησαν ένα 17χρονο και ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου την 22χρονη. Νωρότερα είχαν δολοφονήσει πατέρα, μητέρα και τη 18χρονη κόρη τους. Δηλαδή, μιλάμε, τι να συζητήσουμε τώρα, δηλαδή, η κατάσταση είναι εκτός, ο πλανήτης είναι σε τρέλα, σε σχιζοφρένεια. Πώς το είχε πει ο Καραμαλής, ένα απέραντο φρενοκομείο για την Ελλάδα το είχε πει, αλλά νομίζω ότι βρίσκει τον παραλληλισμό σε ολόκληρο το πλανήτη. Τρέλα, μεγάλη. Έχεις και τον Ντόναλτ, ο Τραμπ, όχι τον Ντόναλτ του Μακντάκ, ο οποίος λέει, τι λέει, ότι όσοι λένε δημοσιεύματα ότι έχουμε, λέει, τεράστια, έχουμε έλλειψη πυρομαχικών, θα πάνε φυλακή. Έχουμε, λέει, τεράστια αποθέματα πυρομαχικών. Καμία έλλειψη στον Αμερικανικό στρατό. Τώρα αυτό μας το είπε για να μας κατησυχάσει. Για να καταλάβω. Γιατί όταν ακούω τεράστια αποθέματα, αυτά πρέπει να καταναλωθούν κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι? Νομίζω δηλαδή.
3: I love the Greeks, oh, do I love the Greeks.
2: Αυτό. Δεν είχαμε καμία δήλωση Ερντογάν. Τα F-35 που πήγανε, ρε Σπάγιωτη. Ο Ερντογάν κάνει καλές δηλώσεις που έχουν να κάνουν με ζαρζαβατικά συνήθως. Δηλαδή ο μεγάλος Βεζίρι τον λένε αυτόν, ρε Παναγιώτη, πόσους λένε αυτούς? Όχι, χαλίφιδες. Ο χαλίφι στη θέση του χαλίφι, ο κύριος Ερντογάν, έχει κάνει κατά καιρούς καταπληκτικές δηλώσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με διάφορα είδη οπωροπολίου, έχω την εντύπωση, και γενικά με κυπευτικά.
4: Πατάτες, ντόματες, πίπερ, μάρουλ, σπανάκ, βεσάιρε.
2: Χάλαρες, γεννήθηκε έτοιμος.
5: Αχ.
2: Ήτανε βαθύς ο αναστεραγμός. Τελείωσαν τα πενελί, τελείωσε το κεμπάπ. Τι έγινε, ρε Σπαγιώτη?
5: Καζάν, καζάν.
2: Σε ένα καζάνι μας βλέπω όλους να βράζουμε με τον Ερντογάν. Το φαρμακείο, η κυρία Αναστασία Μπούκουρα είναι εκεί τώρα και μας ακούει. Με αγάπη, λέει, σ' ακούμε. Καλά, πότε φεύγετε διακοπές εσείς? Δεν θα φύγετε. Επίσης, τις δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που βοηθούσαν τους πυροσβέστες, τους πήρε χαμπάρι, λέει, ο κύριος Αθηναγόρας? Όχι, δεν τους πήρα χαμπάρι. Και μπράβο αν το έκαναν, και δεν έχω και κανένα λόγο να σας αμφισβητήσω, κύριε Αθηναγόρα. Η αλληλεγγύη είναι πρώτη στο καθήκον και μέλημα, όχι μόνο κομμάτων και νεολαίων, αλλά όλων των πολιτών. Δεν το συζητώ. Μπράβο. Και συγχαρητήρια. Με σε τέτοιες πρωτοβουλίες, μόνο μπράβο μπορεί να πεις από οποιοδήποτε κόμμα και αν πρόκειται. Βέβαια, τώρα πρέπει να πούμε ότι όταν σβήνεις τις φωτιές, δεν τις σβήνεις σαν μέλος του ΚΚΕ, τις σβήνεις σαν άνθρωπος, έτσι, πρώτιστα. Δηλαδή, νομίζω δηλαδή. Είτε τώρα πρόκειται να είσαι κομμουνιστής, είτε αν είσαι δεξιός, είτε αν είσαι οτιδήποτε τέλος πάντων. Ξέρω εγώ, τροτσκιστής. Και αυτό έκφανση. Και αυτό κομμουνιστής δεν είναι και οι τροτσκιστές. Τον Τράτσο και ποιος τον έφαγε τελικά, ρε Σιπάνιδη. Εσύ δεν έχει σχέση με αυτό.
1: Έχω φάει τόσα πράγματα, αυτό είναι εσύ.
2: Προτιμάς τα Πενιλή. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μετράτε τις ώρες όντως για να φύγετε διακοπές και είναι πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Μην παίζεις με τον καημό μου, λέει ο Τάσος. Εντάξει ρε Τάσο μου, τι παίζεις με τον καημό σου, κάνα, τι έμεινε. Τον έφαγε στο γάιδαρο, μια ουρίτσα έχει μείνει, φούντα θα έλεγα. Μια φουντίτσα έμεινε, αγαπητέ μου φίλε, λίγο υπομονή. Ήρθε η ώρα για το διάλειμμα, Παναγιώτη. Εντάξει, να πάμε, ε. Άντε, ρίχτω, ρίχτω μεγάλε.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι, το νέο τεύχος από το καλύτερο κυνηγητικό περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, με μεγάλα αφιερώματα, δοκιμές, ανταποκρίσεις από εξορμήσεις, συμβουλές και μεγάλες κληρώσεις για πολλά και πλούσια δώρα. Να ξέρετε ότι μαζί με τη μεγάλη κλήρωση θα γίνει μια κλήρωση για την καραμπίνα της Browning, καταπληκτική καραμπίνα, αλλά και για ένα σύστημα εντοπισμού Α300 της Garmin για την παρακολούθηση κυνηγόσκυλων. Με ένα μόνο SMS και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Το Σάββατο με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Όπως σας έχω προαναγγείλει, έχουμε μαζί μας τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη. Και επειδή ξέρω ότι του αρέσει να τον ξαφνιάζεις, τον υποδιοικητή, γιατί είναι πάντα έτοιμος και ακονίζει και τα αντανακλαστικά του. Και δεν θέλω να πάω κατευθείαν με θέμα που έχει να κάνει με τον ΕΦΚΑ. Κύριε υποδιοικητά, μ' ακούτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαντουρινέ, καλημέρα στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή κατά την αριστοτελική θεώρηση είστε πρωτίστως πολιτικών.
1: Όλοι είμαστε πολιτικά όντα. Όλοι οι πολίτες.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα, να ξεκινήσουμε μιλώντας πολιτικά, εκεί και εκεί τρίπλα που σας έλεγα. Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός προέτρεψε τους υπουργούς να δώσουν τη μάχη της καθημερινότητας και να προβάλλουν το κυβερνητικό έργο αντί να προβάλλουν τις αφοντεμουτσουνάρες τους.
1: Σωστά.
0: Θεωρείτε ότι έχει διακρίνει τίποτα φαινόμενα αλαζονίας, κυβερνητικής αλαζονίας? Ήταν και πολλά τα χρόνια της εξουσίας, θα του τα λένε.
1: Ναι, αλλά εγώ παραμένω στις αυστηρές δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας του Πρωθυπουργού προς τους υπουργούς. Σε κάποια σημεία λοιπόν τόνισε ότι πρέπει οι υπουργοί να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό. Και σε ένα άλλο σημείο είπε ότι πρέπει να ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με σοβαρότητα, χωρίς απαξιωτικές συμπεριφορές και χωρίς μετακίνηση της πολιτικής ευθύνης. Και εδώ λοιπόν αναπολώ στη μνήμη μου ένα παλιό αδελφικό φίλο βουλευτή, ο οποίος, ξέρετε τι μου είπε, κύριε Σαντορινέ, περίμενε, μου λέει, έξω από πάλι η κυβέρνηση, νεοδημοκρατική ήτανε, έξω από το γραφείο ενός υπουργού κάνα μισάωρο και πήγανε 5-6 πολίτες και λέει, καλά, εάν εσάς είναι δύσκολο να δεχτεί ο υπουργός, να πιστέψουμε ότι πιο εύκολα θα μπορέσει να δεχτεί εμάς ή να έρθει κοντά σε εμάς. Αυτός λοιπόν ο προβληματισμός. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να αποσχολεί όλους τους υπουργούς, όλους τους βουλευτές, αλλά και όλα τα στελέχη, τα οποία βέβαια στελέχη αναρωτιούνται. Εάν οι υπουργοί ή η κυβέρνηση δεν δείχνει εμπιστοσύνη και σεβασμό κατ' επέκταση πέραν τους βουλευτές και στα στελέχη, μπορούμε εμείς μέσα από τα συνδικάτα ή έχοντας, αν θέλετε, ένα ρόλο στο θεσμό της εξουσίας, να μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι θα είμαστε αποτελεσματικοί, ότι θα δείχνουμε σεβασμό, θα δείχνουμε κατανόηση?
0: Εντάξει, εύλογα είναι όλα αυτά. Τώρα όταν βλέπεις και συναισθίζονται μαζί με τους υπολείπους πολίτες και οι βουλευτές, που λογικά θα πρέπει να έχουν και μια επαφή ξέχωρα από την επαφή στο γραφείο, έτσι, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, η κυβέρνηση δεν είναι ξεκομμένη συνήθως από το σώμα των βουλευτών. Πρέπει να υπάρχει μια επαφή, μια αλληλεπίδραση.
1: Δεν θέλω να προβώ σε ονοματοποίηση, αλλά πρέπει να σας πω το εξής.
0: Θα βγάλουμε καμία
1: είδηση. Ο βουλευτής μου είπε και το εξής. Είπα, λέει, στον υπουργό, ρε παιδί μου, ας έχετε ένα ξεχωριστό χώρο να καθίσω λίγο, για να μην μειώνεται λοιπόν και η αξία του βουλευτή, ότι είμαι εκπρόσωπος των πολιτών, αλλά και από την άλλη πλευρά να μην περνάει και κακή εικόνα στους πολίτες από πλευρά συμπεριφοράς των υπουργών. Και μάλιστα όταν μιλάμε για αξιοπιστία, για αξιοκρατία, αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κυρία Σαντορινέ, ότι εδώ τα πανεπιστήμια πράγματι είναι πολλοί που τιμούν τα πανεπιστήμια. Πράγματι είναι πολλοί που είναι αντάξιοι του Χάρβαρντ. Αλλά ίσως να είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν βαπτιστεί ότι προέρχονται από το Χάρβαρντ και από εκεί και πέρα μήπως πιστεύουν ότι αυτό τους δίνει ελευθερία συμπεριφοράς προς κάθε κατεύθυνση.
0: Τώρα με κάνετε να σας ρωτήσω, ας πούμε, ποιον έχετε στο μυαλό σας.
1: Δεν έχω, όχι. Κανέναν δεν έχω στο μυαλό μου.
0: Έτσι όπως το φωτογραφίζετε.
1: Ξέρετε τι λέει ο λαός. Όποιος έχει μύγες, μυγιάζεται. Και επειδή είμαι από τα στελέχη εκείνα τα οποία δουλεύω από 10 χρονών και έχω συνειδητοποιήσει ότι η θέση εξουσίας πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη και στη στήριξη του πολίτη, θέλω λοιπόν να σέβουμε και όλους αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τους πολίτες και ενδιαφέρονται πρωτίστως για το γενικό συμφέρον και δεν προτάσουν το ατομικό συμφέρον. Το μήνυμα λοιπόν ποιο είναι? Ότι οι θέσεις εξουσίας δεν έχουν μεγάλο πλαίσιο για πολιτικές και προσωπικές επιλογές, αλλά πρέπει να στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του κοινού καλού, στο κοινό συμφέρον. Διαφορετικά δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αποκοπούν από τους πολίτες και αντιλαμβάνεστε ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έτσι, από εκεί και πέρα δημιουργείται πρόβλημα και εκτιμώ ότι όλα τα αξιώματα είναι προσωρινά. Η αξιοπιστία λοιπόν είναι το μοναδικό πολιτικό κεφάλαιο που δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να ξοδεύεται. Και θα σας πω και κάτι άλλο, θα σας πω κάτι άλλο μεταξύ αστείου και σοβαρού. Μου έλεγε κάποιος λοιπόν πολίτης, όταν πήγα κοντά του, μου λέει, άκουσε να σου πω, μου λέει, τα υψηλά καπέλα δεν αυξάνουν το ύψος, μου λέει. Ακούς, το μάτι βλέπει, ας πούμε, ότι είναι πιο ψηλά από τους άλλους. Τη διάκριση λοιπόν εγώ, ξέρετε, λόγω του καπέλου, έτσι, όχι λόγω αξίας.
0: Εγώ κατάλαβα ένα πράγμα τώρα, ότι εγώ έκανα την τρίπλα, εσείς πήγατε και βάλατε τον γκολ. Τέλος πάντων, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα, γιατί δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Και
1: εγώ έβαλα, κύριε Σαντορίνη.
0: Ξέρετε εσείς τώρα.
1: Εγώ ερμηνεύω την καθημερινότητα. Ό,τι εισπράττω με βάση τις οδηγίες που έδωσε ο Πρωθυπουργός και ορμόμενος εκ των παρατηρήσεων και των κατευθύνσεων που έδωσε ο Πρωθυπουργός, κάνω την ανάλογη ερμηνεία στο πλαίσιο.
2: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Του 73 με την με υπουργό τότε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος κατήργησε την περικοπή της σύνταξης στο 30% που ήταν για όσους εργάζονται και την αντικατέστησε με ειδικό πόρο υπέρ του ΙΕΦΚΑ. Και το αποτέλεσμα αντιλαμβάνεστε, κύριε Σαντορινέ, ότι ήταν τριπλό. Περισσότεροι δηλώνουν νόμιμα την εργασία τους, περιορίζεται η αντίλωτη απασχόληση και ταυτόχρονα ενισχύονται τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος. Άρα μιλάμε για μια μεταρρύθμιση που ωφέλησε
6: εμένα
5: και τον συνταξιούχο και το ασφαλιστικό σύστημα.
6: Α, ωραία. Άρα πάνε καλά τα πράγματα. Οπότε...
5: Και να φιλοσοφήσω και λίγο, γιατί για εσείς με οδηγήσατε εκεί. Αυτό λοιπόν με δώσει χιούμορ. Τι σημαίνει? Ότι δεν επιλέγει την παντόφλα και το τάβλι. Σωστά.
6: Σωστά.
5: Αλλά και για πολλούς σημαίνει και δεύτερη δημιουργική καριέρα.
6: Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Τώρα, επειδή τα πράγματα πάνε καλά όπως μου τα περιγράφετε και τα στοιχεία είναι καλά, υπάρχει ενδεχόμενο αύξηση των όριων ηλικίας, γιατί το ακούμε αυτό πολύ συχνά.
5: Μισό λεπτό να ξεκαθαρίζουμε. Τα πράγματα πάνε καλά όταν υπάρχει διαρκής επαγρύπνηση.
6: Εντάξει.
5: Όταν λοιπόν εργαζόμαστε καθημερινά... Όταν επιχειρούμε να διατηρήσουμε το ασφαλιστικό σύστημα όσο γίνεται στα ίδια και βελτιωτικά δεδομένα, και από εκεί και πέρα λοιπόν πιστεύω ότι με βάση αυτά τα δεδομένα θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε στη σημερινή πραγματικότητα το ασφαλιστικό να μπορεί να δίνει συντάξεις. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διαθέτουμε ένα από τα υψηλότερα όρια συνταξιοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Είναι από τα υψηλότερα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει, μάλλον ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χαμηλότερα συνταξιοδοτικά όρια, όπως η Γαλλία, όπου γίνεται και χαμός, έτσι. Βλέπετε, ας πούμε, ότι είχε πρόβλημα.
5: Έχει 64 έτη. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 66 όμως. Ναι. Η Ολλανδία έχει 67. Το Βέλγιο έχει 66. Ναι.
6: Όπως και εμείς, έτσι,
5: 67. Ναι, εμείς όμως η Ελλάδα έχουμε 62 και 40 χρόνια ασφάλισης.
6: Ναι, ναι.
5: Ή 67 έτη με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Τα 62 και 40 κυρίως είναι στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί είναι λίγο δύσκολο ο ιδιωτικός υπάλληλος να έχει 40 και 62, έτσι το αντιλαμβάνεστε.
6: Βέβαια.
5: άλλο ιδιωτικός τομέας και άλλο δημόσιος τομέας, και ο δημόσιος τομέας τα προηγούμενα χρόνια είχε και μεταβατικού χαρακτήρα όρια ηλικίας ευεργετικά.
6: Ναι.
5: Τα όρια ηλικίας άλλαξαν πάλι το 2000 μετά από τα μνημόνια, άλλαξαν μετά το 2015 με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο, αν θυμάμαι εκεί. Και μετά ήρθε και ο νόμος Κατρούγκαλου.
6: Και εκεί ισοπεδώθηκαν όλα.
5: Σωστά, σωστά.
6: Κύριε Κοκόρη, θα τα ξαναπούμε μόλις αφιχθούμε από τις διακοπές. Σας έχουμε καλές διακοπές. Αν και εσείς, από ό,τι ξέρω, και από την παραλία δουλειά κάνετε.
5: Να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
5: Θα χαρώ πολύ. Θα είμαι Βόρειο Ελλάδα. Θα είμαι στην Καλκιδική. Και μετά χαράς.
6: Κοντά στη Θεσσαλονίκη. Κοντά στις εκλογικές περιφέρειες. Κοντά, εκεί, κοντά.
5: Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.

0: Στα 35 λεπτά μετά τις 10 ακούτε παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα στη Σωρό του Λάκη Χαλκιά, καθώς σήμερα είναι το τελευταίο αντίο για τον σημαντικό ερμηνευτή του ελληνικού τραγουδιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόνων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κοίταξε να δεις, Αύγουστος, όχι μόνο βέβαια, αλλά Αύγουστος σημαίνει τι? Σημαίνει, εντάξει, καλοκαίρι, θα πει ο άλλος μελτέμια. Σημαίνει μπάνια, σημαίνει τα μπάνια του λαού, ναι, οκ. Okay. Αλλά είναι και κάτι άλλο Αύγουστος, είναι πανηγύρια, ατέλειωτα, ελληνικά, απίστευτα, συνυφασμένα με αυτά που λέμε λαϊκή παράδοση, είναι στο πετσί μας τα πανηγύρια, ακόμη και για όσους δεν προέρχονται από χωριό, θέλουν τις μέρες τουλάχιστον της Παναγίας να παρακολουθήσουν ένα πανηγύρι 100%, δηλαδή να νιώσουν την ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου, την ελληνικότητά του. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρου, δεν μπορεί να μην έχουμε πανηγύρι, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Κολιοκώστα, δημιουργό του e-pavla-panigirgia.gr. Καλημέρα σας κύριε Κολιοκώστα. Για τα πανηγύρια είμαστε όλοι, έτσι?
1: Καλημέρα. Είμαστε.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι συνυφασμένα με τον Έλληνα, ακόμα και αν δεν είσαι από χωριό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πας σε ένα πανηγύρι, είναι νομίζω must, δεν το συζητώ.
1: Ναι, ναι, και ειδικά τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει γίνει λίγο μόδα το πανηγύρι.
0: Τώρα, εσείς πώς σας ήρθε η ιδέα τώρα? Προφανώς επειδή είδατε ότι υπάρχει κενό σε αυτό,
1: Ήταν το 19 που το δημιουργήσαμε, υπήρχε μια προσπάθεια παλιότερα από κάποια παιδιά, η οποία δεν προχώρησε. Εγώ έτυχε να γεννηθώ σε μια οικογένεια όπως ο παππούς, ο ένας ήταν οργανωτής επαγγελματίας, ο άλλος ήταν στιχουργός και το πανηγύρι το είχαμε στην οικογένεια μέσα. Και κάποια στιγμή ήταν το ερώτημα κάτω από τον πλάτανο στο χωριό, που έχει πανηγύρι το βράδυ.
0: Το ερώτημα στο καφενείο του χωριού, έτσι πάντα.
1: Ναι, ναι,
0: πού θα πάμε, έτσι, σε ποιο χωριό τριγύρω θα πάμε. Οπότε απαντήθηκε, βέβαια το ερώτημα θα το έθεταν οι μεγαλύτεροι, οι γεροντότεροι ή και οι νεότεροι, ας πούμε?
1: Όλοι, είναι ανάλογα, επειδή είμαστε καταγωγή μου από τα Αμπορινά της Άρτας, από τα Τζουμέρκα.
0: Αχα,
1: το πανηγύρι είναι must, είναι...
0: Δεν υπάρχει, είναι η δεύτερη φύση, έτσι?
1: Ναι.
0: σωστά, πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκίνησε έτσι. Προφανώς έχει περάσει αρκετό νερό στα βλάκια που λένε. Και έχετε αρκετές επισκέψεις, δηλαδή χτυπήματα αρκετά? Πώς
1: είναι περίπου τη χρονιά, είναι γύρω στους 200-230.000. Φέτος έχουμε μια αύξηση 30% μέχρι στιγμής στους μοναδικούς επισκέπτες.
0: Τέλεια.
1: Και είναι ανωδικό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Όταν θα μπούμε στο site, ας πούμε, πώς προηγούμαστε? Υπάρχει
1: μέσα από την ιστοσελίδα μας, υπάρχει το μενού, στο οποίο μενού μπορείτε να δείτε αναπεριφέρεια της εκδηλώσης, το ημερολόγιο ανά ημέρα, το χάρτη, να δείτε τα spot πάνω στο χάρτη που υπάρχει πανηγύρι από σήμερα μέχρι και τις επόμενες ημέρες. Και μετά υπάρχει και η εφαρμογή, η οποία μπορεί να κατέβει για iOS και για Android.
0: Α, και εκεί... εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά
1: που είναι. Εκεί υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Μπορεί να πατήσει αυτοματισμό έβρεση της περιοχής του. Να του δείξει τα πανηγύρια που έχει τριγύρω του.
0: Βάζετε και alert?
1: Όχι ακόμα αυτό. Δεν το έχουμε. γιατί είναι εκνευριστικό για πολλούς.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Δεν έχει alert, έτσι. Ωραία. Ωραία. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο. Φαντάζομαι και με την εφαρμογή και όλα θα είναι ακόμα ευκολότερο. Για τους χρήστες των κινητών, οπουδήποτε βρεθεί κάποιος θα μπορέσει να μπει, να κάνει όσα πρέπει για να το πληροφορηθεί. Το χρησιμοποιούν άνθρωποι όλων των ηλικιών, έτσι, το εργαλείο αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι από 15 χρονών μέχρι 65 πλάς,
0: μάλιστα. Και δεν μου λέτε, κύριε Κολιοκώστα, το έχετε προχωρήσει ή το έχετε μέσα στα σχέδια, ας πούμε? Γιατί ξέρουμε ότι στα μεγάλα πανηγύρια έχουμε και εκδηλώσεις και μουσικοχορευτικές και τραγουδιστές διάσημους, έτσι, του παραδοσιακού τραγουδιού. Το έχετε στο σχέδιο?

0: Με αυτά είμαστε στην Κερασούτα Πλευρέζη την άλλη εβδομάδα.
1: Σιγά σιγά σταματάει και ξαναξεκινάει από τον Σεπτέμβρη.
0: Σεπτέμβρη, ναι, ναι.
1: Από τον Σεπτέμβρη ξεκινάνε πάλι τα πανηγύρια της Αθήνας.
0: Γιατί άλλη φορά ότι φεύγει.
1: Μια εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Οπότε αλλά φέτος η Αττική προχώρησε πάρα πολύ. Δηλαδή έφτασε με τέλος Ιουλίου εκδηλώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και η κοντινά χωριά της Αττικής, έτσι. Δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γύρω περιοχές. Είχε πολλά τώρα πολλές εκδηλώσεις στην περιοχή που κάει και στο Πορτογερμανό και στο Ιμπζάθα,
0: ναι.
1: Οι οποίες αναβλήθηκαν.
0: Αναβλήθηκαν δυστυχώς. Μακάρι
1: και μετά υπάρχει πάνω στην Ανάβησο, στην Εύβοια πάρα πολλά. Η Εύβοια, κάθε χωριό και πανηγύρι.
0: Κάθε χωριό. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ανταποκρίτρια των πανηγυριών της Εύβοιας, την Κατερίνα Πλατή, η οποία ξέρει ό,τι πανηγύρι υπάρχει. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι οργανώτρια, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε έχουν πάρει, Κατερίνα μου. Κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό μετά έχω σκεφτεί να παίξουμε την Ευβοιώτισσα για να το αφιερώσουμε, γιατί είναι από τα τραγούδια που παίζεται σε πανηγύρια, έχω την εντύπωση, έτσι. Στα νησιώτικα πανηγύρια.
1: Στα νησιώτικα, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, για να πάμε στο σκληρό πυρήνα του πανηγυριού, πρέπει να μιλήσουμε, είπαμε, για Τζουμέρκα, να πάμε σε Πελοπόννησο, γιατί και εκεί γίνεται χαμός. Και
1: Ήπειρο. Υπογόνι πάνω.
0: Ήπειρο. Βέβαια, Γιάννενα τώρα. Μέτσοβο. Είναι πολλά και σημαντικά.
1: Είναι η Φωκίδα, είναι η Φιώτιδα, είναι από τις περιοχές που είναι στιγματισμένες με τα πανηγύρια.
0: Μάλιστα. Κύριε Κολιοκώστα, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Φυσικά τα περισσότερα είναι τη 15 Αυγούστου, έτσι.
1: Το 15 Αυγούστου είναι η κορύφωση.
0: Η κορύφωση. Έλα, Κατερίνα, για πες. Κατερίνα Πλατή, πάρ' το μικρόφωνο. Έλα, για πες. Για πες, τι τοποθέτηση θα κάνεις τώρα για τα πανηγύρια,
2: Για τα πανηγύρια, εγώ θέλω να κάνω τις καλύτερες τοποθετήσεις.
0: Είμαι σίγουρος,
2: αλλά εμένα μου αρέσουν. Πηγαίνω από μικρή, δηλαδή με πατέρα από τη Θήβα και μητέρα από τη Χαλκίδα, πηγαίναμε σε όλα τα πανηγύρια.
0: Κοίταξε, εγώ επειδή δεν έχω ούτε πατέρα από τη Θήβα, ούτε μητέρα είχα από την Εύβοια, ήμασταν όμως για τα πανηγύρια, γιατί και εσάς ήμασταν από τον Πειραιά.
2: Εγώ θέλω να σου πω ότι ξέρω να χορεύω σιρτά και νησιώτικα, νομίζω.
0: Ξέρεις.
2: Πολύ καλά.
0: Για να σε δω τώρα. Παναγιώτης Χάλαρης, παρακαλώ.
2: Χρόνια κύριε πολλά να πούμε και στον κύριο Κολιοκώστα.
0: Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ και για τη γιορτή σας. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Κάτσε, χόρεψε το. Να σε δω. Πάρε και την εμένα να χόρεψε.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Έτσι, με τέτοια διάθεση θα πάμε. Λάβεις in the air, ε? Αυτό. Και Tom Jones να βάλουμε μετά. Πρέπει να βάλουμε και ένα Tom Jones. Δεν γίνεται αλλιώς. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο το Σάκη που στέλνει μήνυμα και λέει: εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, λέει, γιατί από τη μία μας έχει το σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τον ΕΦΚΑ ή έχει να κάνει με άλλα ζητήματα όπως είναι τα εφοριακά μας προβλήματα, αλλά κατορθώνεις να ταιριάξεις και να συντεριάξεις μαζί και το θέμα με τα πανηγύρια. Μπράβο, μου λέει, χίλια μπράβο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι μέσα στο μήνα το συγκεκριμένο, τον Αύγουστο, θέλεις να έχεις μια διάθεση διαφορετική, ρε παιδί μου, γιατί πάρα πολλοί ετοιμάζονται για διακοπές, άλλοι είναι στις διακοπές τους. Δεν θέλεις να τους μαυρίσεις την ψυχή και την καρδιά, αλλά όταν η επικαιρότητα το επιτάσσει, όταν όλη την προηγούμενη εβδομάδα έχει καεί το σύμπαν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξεις λίγο με τα θέματα, να είναι πιο ανάλαφρα. Όσο μπορούμε το κάνουμε πάντως, έτσι.
1: Να πάψουν οι φιλοφρονήσεις.

Λοιπόν, έχει προκαλέσει αίσθηση μεγάλη η συνέντευξη που παραχώρησε η κυρία Σέβη Φολουδάκη το πρωί εδώ στην πρωινή πτήση στα παραπολιτικά μας. Και έχει να κάνει με το θέμα που προέκυψε με τους αφανάτους στη δομή. Λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε η κυρία Βουλουδάκη, η συγκεκριμένη δομή θα γίνει και αυτό, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει ήδη και αίσθηση και φυσικά αντιδράσεις στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα. Η περιοχή λοιπόν των αθανάτων, στη συγκεκριμένη περιοχή θα γίνει αυτή η δομή, όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί από την κυβέρνηση, στους αθανάτους το Ηράκλειο της Κρήτης, κυρίες και κύριοι, είναι πλέον οριστικό. Και βέβαια όλο αυτό έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη Μεγαλόνησο, την Κρήτη, και όχι μόνο το Ηράκλειο, έτσι, όλους τους νομούς.

Μου λέει ο φίλος ο Τάσος, μου λέει, τηλέμαχη μου λέει, διάβασα αυτή την είδηση με τους Βρετανούς που τα πούλησαν όλα, πήγανε σπίτι και κάηκε. Εντάξει, δηλαδή παιδιά, τι να πω, οι άνθρωποι να παίξουν Τζόκερ τα ανάποδο, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει την ιστορία, θα σας την πω. Η πυρκαγιά στην Αιγιάλια κατέστρεψε ολοσιερώς το σπίτι μιας βρετανικής οικογένειας, η οποία είχε προγραμματίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, θα έρχονταν τώρα, την άλλη εβδομάδα, δηλαδή την Τρίτη, την Τετάρτη, 10 Αυγούστου. Θα ερχόντουσαν οι άνθρωποι εδώ να εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα μας. Το ζευγάρι μάλιστα δεν είχε δώσει 10, 20, 30, 50, 100 χιλιάδες. 300 χιλιάδες ευρώ είχε δαπανίσει, είχε αγοράσει, είχε ανακαινήσει το ακίνητο, πουλώντας παράλληλα και τα περισσότερα υπάρχοντα που είχε στην Βρετανία, γιατί πολύ απλά ήθελαν να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, τους άρεσε η Ελλάδα, λάτρευαν την Ελλάδα, λάτρευαν την Αιγιάλια, και με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τους αφήσει εννιά ανοιχτή, έτσι, να χάσουν τα πάντα ουσιαστικά.

0: Πρέπει να ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει οι συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας διαδικτυακή καμπάνια για να ενισχυθούν οικονομικά οι άνθρωποι αυτοί. Απαιτούνται περίπου 100.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών και τη νέα αρχή. Αλλά αυτό που μου λέει και ο Παναγιώτης τώρα, μου λέει: ωραία, μου λέει, θα το φτιάξουν το σπίτι. Το σπίτι θα φτιαχτεί, έτσι, γιατί θα υπάρξει και αερογία κρατική και όλα αυτά. Το θέμα είναι όμως ο περίγυρος, αυτό το γκρίζο, το μαύρο τοπίο από την πυρκαγιά, αυτό για να φτιάξει, Παναγιώτη μου, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια και αν δεν έχει ξανακαεί, θα είναι, μην νομίζεις, είναι δύσκολο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, είναι αποφασισμένοι πάντως να μην εγκαταλείψουν το όνειρό τους και να προχωρήσουν την ανοικοδόμηση του σπιτιού, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά γκρεμίστηκαν τα σχέδια μιας ολόκληρης ζωής, έτσι. Όπως και άλλων φυσικά συμπατριωτών μας, οι οποίοι με χίλιους σκόπους και βάσανα και με πολλή εργασία αρκετοί εξ αυτών κατόρθωσαν να φτιάξουν ένα σπιτάκι, είτε στην περιοχή του Προσίλιου, είτε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, είτε στο Ρέθινο, στις περιοχές που κάηκαν. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά δεν σε στεναχωρούν απλώς. Σου βαραίνουν την ψυχή όταν συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, και ας τα μεταφέρεις απλά ως κοινωνός μιας είδησης, έτσι, ως μεταφορέας μιας είδησης, ως...
1: Κόσμος 938. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.

0: όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από το Σάββατο, ενώ στα υπηρετικά θα φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θα ενισχυθούν τα μελτέμια στο Αιγαίο, που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη χαμηλή υγρασία ευνοούν την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Στους αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης, η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύβη Βολουδάκη. Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές, απάντησε πως είναι μηδενικές. Στον Εύρο, λόγω και του φράκτη, στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 60% και από τη Λιβύη προς την Κρήτη κατά 30%. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής μεταποίησης, η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η δημιουργία νέων καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας επιτάπητο στην Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νέα καρφιά του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού κατά της Μαρίας Καριστιανού για όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της Ελπίδας. Έκανε λόγο για κάποιους που ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο. Αργά το βράδυ αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη επιμένει πως δεν εμπλέκεται στη δολοφονία και πως βρήκε τη σωρό της γυναίκας μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος, όπου διέμενε προσωρινά και πάνω στον πανικό του την έβαλε στη βαλίτσα και την παράτησε στην Κυψέλη. Από το πρώτο νεκροταφείο κηδεία του τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Παλακλία και το Σούμι της Ουκρανίας. Στα αθλητικά απόψε, στις 9 παρατέταρτο, Πάο Κάντερλεχ για το Europa League. Στο NBA επιστρέφει ο Αμερικανός Λόνι Βόκερ, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα των Nuggets για έναν χρόνο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,15% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ποσά επιδότησης για τους δικαιούχους που αρχίζουν από 200 και φτάνουν τα 600 ευρώ. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 11 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Πέμπτης. Μετράμε μέρες, αλλά δεν τις μετράμε αντίστροφα, γιατί δεν υπάρχει νόημα. Ό,τι ήταν να κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι, το κάναμε εμείς τώρα εδώ, Παραπολιτικά 90,1, κουπί. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Έχουμε να συναντηθούμε καιρούς και ζαμάνια στον αέρα. Έφυγες καθόλου? Έφυγες, ε? Δηλαδή τον Αύγουστο εδώ θα είμαστε? Ω, θα περάσουμε ζάχαρη, μην το συζητάς. Να πούμε και καμιά ιστορία με γάτες. Ναι, γιατί όπως δεν ξέρω, το ξέρουν οι ακροατές μας ότι είμαστε πορωμένοι με τις γάτες? Και αν δεν το ξέρουν, το μαθαίνουν τώρα. Όλα τα ζωάκια τα αγαπάμε, αλλά με τις γάτες υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη σύνδεση. Ίσως γιατί στην προηγούμενη ζωή μας ήμασταν γάτες. Κάτσε να πω μισό λεπτό και την αφέντο μου τσουνάρα μου. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα πάμε παρέα, θα ταξιδεύουμε, θα τραγουδάμε. Αλλά επειδή η εκπομπή χωρίς ακροατές δεν γίνεται, για να βλέπουμε τις καλημέρες σας στο radio@parapolitika.gr, να δούμε πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, αν είστε εν Αθήνες, αν την έχετε κοπανίσει για το χωριό που λέμε, και όχι μόνο για το χωριό, και για το νησί, γιατί όχι. Εδώ μπροστά μου θα έρχονται τα μηνύματα, θα τα βλέπω και θα τα διαβάζω, σας το υπόσχομαι. Εκτός αν μου στείλει ο καθένας από 3-4 σελίδες. Δεν θα μπορώ να τις διαβάσω, όχι. Λοιπόν, με τι ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε με τον Τίνο Ηλιόπουλο και την Τζέννη Καρέζη, με το Χρυσόψαρο του Μάνου Χατζηδάκη και του Γιάννη Δαλιανίδη, που ήταν η ταινία. Πώς λεγόταν η ταινία? Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Υπέροχη, υπεραγαπημένη ταινία. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, νομίζω ότι τότε που βγήκε η ταινία, το 1960 δηλαδή, στις κινηματογραφικές αίθουσες, το τραγούδι δεν έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία. Το ανακαλύψαμε πολλά χρόνια αργότερα, ίσως στις τηλεοπτικές προβολές του φιλμ. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος με τη Τζέννη Καρέζη, χεράκι χεράκι, που περπατούσαν εκεί κάπου γύρω στο Ζάπιο, και ο Ηλιόπουλος με τις χαρακτηριστικές χορευτικές του κινήσεις. Μια ομορφιά όλα αυτά τα πράγματα, και επειδή το ξέρετε ότι λατρεύει συγκεκριμένη εκπομπή τον ελληνικό κινηματογράφο, να μείνουμε για λίγο ακόμα στα φιλμ εκείνης της παλιάς εποχής. Η κόμισσα της Κέρκυρας ερμηνεύει το Πετινάρι.

τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Αλέκου Σακελάριου από την Κόμισσα της Κέρκυρας, μια ταινία του 1972. Και ποιοι δεν έπαιζαν στο συγκεκριμένο φιλμ? Η Ρένα Βλαχοπούλου φυσικά, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Νόνικα Γαλινέα, ο Μάκης Δεμήρης, ο Μπάμπης Ανθόπουλος. Και φυσικά τα γυρίσματα είχαν πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα. Και λογικό δηλαδή, διότι όταν έχεις Ρένα Βλαχοπούλου πρωταγωνίστρια και Γιώργο Κατσαρό να γράφει τη μουσική, και οι δύο Κερκυραίοι ήτανε, πού να τη γυρίζαν την ταινία? Τη χορογραφία είχε αναλάβει ο Φώτης Μεταξόπουλος. Και επειδή αγαπάμε την Κέρκυρα και όχι μόνο, αγαπάμε και τη Ρένα Βλαχοπούλου, όλο αυτό το θησαυρό που έχει αφήσει πίσω της, ας παραμείνουμε για λίγο ακόμα.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Καταιγίδα μηνυμάτων. Κάτσε τώρα να δω τι γίνεται εδώ. Ένας-ένας. Να στείλω χαιρετισμού στον Νίκο που λέει: καλημέρα από Χανιά. Χαρά και εργασία δίπλα στο παλιό λιμάνι. Οικοδομή. Σας ακούμε με χαρά. Να είσαι καλά, Νίκο. Το επώνυμό σου νομίζω ότι ξέρεις ότι έχει πρωταγωνιστήσει σε μια πολύ αγαπημένη ταινία. Στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο Πέτρος Λοχαΐτης, στον οποίο αναφερθήκαμε χθες, είχε κάνει το ρόλο του Δαράκη, που ήταν το δεξί χέρι του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Δεν τον αγαπούσαμε αυτό τον ήρωα, αλλά εντάξει, Νίκο μου, μη στεναχωριέσαι, εσύ πιστεύω ότι δεν έχεις καμία σχέση με το Δαράκη εκείνο. Λοιπόν, άλλο μήνυμα, η Αναστασία. Καλημέρα, λέει κύριε Κρυμπά. Είναι πολύ γλυκιά η ώρα αυτή που μας βάζετε τόσο όμορφες μουσικές και μας κάνετε την πιο καλή παρέα, γιατί το έχουμε απόλυτη ανάγκη. Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Να δούμε και το Θέμη τι λέει. Βασίλη μου, καλημέρα. Επίτρεψέ μου τον ενικό. Δεν είναι λίγο, δεν έχω τρόπους. Απλά αισθάνομαι πως είμαστε φίλοι. Μετά το κλείσιμο της σελίδας στο Facebook, έπαψε απότομα η επικοινωνία. Όχι, δεν έχει κλείσει η σελίδα στο Facebook. Απλώς είναι πλέον βοηθητική για τη σελίδα και υποστηρικτική για τη σελίδα του Instagram. Και θα εξηγήσω και στον κόσμο. Κάτσε να τελειώσω και το μήνυμα. Λοιπόν, λέει: πάντα παραμένει αγαπητός ραδιοφωνικός παραγωγός που εξακολουθεί να αγγίζει τις αχνές παλιές στιγμές της νιώτης μας. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά, Θέμη. Τώρα, να εξηγήσω τι γίνεται με το Facebook και το Instagram. Τις σελίδες μας, δηλαδή, που φέρουν περήφανα τον τίτλο Παντοπολίων η Αυθονία ο Κριστέφανος. Πριν από αρκετούς μήνες, η σελίδα που είχε συγκεντρώσει γύρω στις 30.000 κόσμο έπεσε. Για κάποιο λόγο που μόνο η Meta γνωρίζει. Και έτσι άνοιξαν πάλι οι σελίδες, μία στο Facebook και μία στο Instagram. Στο Facebook ουσιαστικά υποστηρίζει τη σελίδα του Instagram. Η ουσιαστική σελίδα πλέον είναι μόνο στο Instagram. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε λοιπόν Παντοπολίων η Αυθονία ο Κριστέφανος, να μπείτε μέσα στη σελίδα και να δείτε διάφορες ρετρό έντυπες ρεκλάμες της δεκαετίας του 60, του 70, του 80... Μέχρι εκεί που τελείωσε το πολυτονικό. Μετά δεν μας ενδιαφέρει. Μπείτε και ακολουθήστε τη σελίδα, γιατί ουσιαστικά ξαναξεκινάμε από το μηδέν. Άντε τώρα να μαζέψεις 30.000 κόσμο ξανά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Για πάμε σε μια πολύ αγαπημένη ταινία, επίσης με πρωταγωνίστρια την Ρένα Βλαχοπούλου. Η ταινία ήταν η Παριζιάνα του 1969, του Γιάννη Δαλιανίδη. Εκεί νομίζω ότι η Ρένα Βλαχοπούλου έχει δώσει το μεγαλύτερο ρεσιτάλ από ατάκες αυτοσχεδιασμού. Μαζί της ο Χρόνης Εξαρχάκος, ο Βαγγέλης Ηλινός, η Έρικα Μπρόγερ, η οποία γελούσε συνέχεια στο φιλμ και πολλές φορές γύριζε πλάτη στο φακό για να μην φαίνονται τα γέλια της. Ο Κώστας Καράς. Τραγουδούσαν η Μαρινέλα, η Ρένα Βλαχοπούλου φυσικά, ο Δημήτρης Ταμπόσης. Ακούσαμε χθες το Sunshine for Your Dreams. Τραγουδούσε όμως και ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Μέχρι τη μία θα είμαστε παρεούλα. Και από την ερχόμενη εβδομάδα, οι δύο επόμενες εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί θα παίζουμε ζωντανά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Οπότε θα ξυπνάμε παρέα. Μη λείψει κανένας. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Νίκο. Δύναμη Νίκο μου, δύναμη. Χαιρετισμούς και στη Γεωργία που μας εύχεται καλή εκπομπή. Βλέπω στο Instagram έρχεστε σιγά σιγά. Πώς έλεγε και η Σαπφόνοταρα, μαζεύονται τα πουλάκια μου. Ας συναντήσουμε τώρα τον Γιάννη Καλατζή. Ένα τραγούδι το οποίο το είχαμε ακούσει και σε ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, ερμηνευμένο από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Τι θυμάστε την Τζαμάικα? Του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: αριστερά του.
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 22460-70-619.

Είστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 στο άλμπουμ της Πέμπτης. Μία και σήμερα έμεινε για το 11 με μία. Αύριο τελειώνουμε αυτή την ώρα, πιάνουμε την άλλη που λέγαμε. Να γυρίσουμε στο 1976, τότε που η Χαρούλα Αλεξίου κυκλοφορεί το δίσκο «Λαϊκές Κυριακές», μια σπουδαία συνεργασία με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Πολύ και εκλεκτή στιχουργή μέσα στο συγκεκριμένο δίσκο. Εμείς κρατάμε το Λευτέρη Παπαδόπουλο και θυμόμαστε το «Μάτια μου, μάτια μου».

αυτό που θα γίνει τώρα το παθαίνουμε σχεδόν κάθε μέρα. Όταν βάζουμε ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή, δεν σταματάμε ποτέ εκεί. Πάμε και σε ένα επόμενο. Ο Γιώργος Νταλάρας, το δίχως στην καρδούλα σου, σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου.

Συνεχίζω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Έχετε διάθεση σήμερα, δεν ξέρω τι σας έχει πιάσει. Όχι, το ευχαριστιέμαι, αλήθεια, να στέλνετε. Λοιπόν, ο Αυγουστίνος λέει καλημέρα στην απολαυστική, έστω και αναπληρωματική για τις καθημερινές παρέα σας, κύριε Κρυμπά. Λέει τόσο απολαυστική που δεν θέλουμε να έρθει ο Σεπτέμβριος, χωρίς που δεν είναι, θέλω να υποβιβάσω τους συναδέλφους σας στις ίδιες ώρες των εκτός Αυγούστου ημερών. Να είστε πάντοτε καλά, να μας κρατάτε συντροφιά, έστω και αν δεν μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα λόγω δουλειάς. Εντάξει, έστω ένα λεπτάκι, όλοι θα βρείτε για να στείλετε ένα μηνυματάκι. Ευχαριστούμε τον Αυγουστίνο για τα τόσο όμορφα λόγια του. Πάμε στο 1981, σε ένα δίσκο που τον θεωρώ κομβικό σημείο στην πορεία της Βίκης Μοσχολιού. Μιλώ βεβαίως για τα Σκουριασμένα Χίλια, την συνεργασία της με το Σταμάτη Κραουνάκη και ουσιαστικά τον πρώτο δίσκο του Σταμάτη Κραουνάκη. Η στίχη στα περισσότερα τραγούδια ήταν του Κώστα Τρυπολίτη και υπήρχε και μια φοβερή συμμετοχή μέσα, που οι περισσότεροι νομίζουν ότι αυτός που συμμετείχε στο τραγούδι που θα ακούσουμε είχε γράψει και τη μουσική. Μιλώ βεβαίως για τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος δεν είχε γράψει αυτό το τραγούδι, απλώς συμμετείχε. Σταμάτης Κραουνάκης, Κώστας Τρυπολίτης, Βίκη Μοσχολιού και Σερ Ζαμπέτας.

Το επεμβαίνεις λοιπόν από τα σκουριασμένα χίλια του 1981 δισκάρα, έτσι, και είχε κι άλλα σπουδαία τραγούδια, εκτός από τη συχνότητα βεβαίως που ήταν το grand succès που λέμε, σε άπτεστα ελληνικά. Θυμάμαι και το Κόκκινο Κουμπί, το Ηλεκτρισμένα, το Πώς Έφυγες, τραγουδάρα. Επίσης το Σε Θέλω και Έχω Κουραστεί, αυτό ένα τραγούδι το οποίο δεν είχε ακουστεί ιδιαίτερα στα ραδιόφωνα, αλλά όταν κάποιος έπεφτε πάνω σε αυτό το τραγούδι μου έλεγε «Πόρε φίλε, τι τραγουδάρα είναι αυτή, τώρα θα μου πείτε γιατί δεν το βάζω τώρα». Επιφυλάσσομαι. Οπότε πάμε παρακάτω. Να έρθουμε σε πιο κοντινά χρόνια, μόλις 5-6 χρόνια πίσω, από τα πλοία της γραμμής ο Κώστας Μακεδόνας.

Είστε πάντοτε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Ρίχνω και μια ματιά έξω από το παράθυρο του στούντιο. Ωραιότατα τα βλέπω τα πράγματα. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία θα πάμε παρέα, θα ταξιδέψουμε και θα τραγουδήσουμε. radio@παραπολιτικά.gr για να βλέπουμε πού βρίσκεστε κι εσείς. Γράψτε μας και εσείς που είστε εκτός Αθηνών, να δούμε τι γίνεται, πώς περνάτε, είστε σε διακοπές ή απλώς είστε στην επαρχία και δουλεύετε. Όπως ο φίλος μας ο Νίκος νωρίτερα που ήταν στην οικοδομή στην Κρήτη. Εδώ συναντάμε τη Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά Τάκη Σούκα και Νίκο Μωραΐτη στα πρώτα στιχουργικά του βήματα.

0: απογευματινή. Παίρνει μπρος πάλι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Συμφωνία για είσοδο της Meridiam στη GSI. Ξεκινούν και οι θαλάσσιες έρευνες για υλοποίηση του έργου. Εντολή Μητσοτάκη να τρέξουν οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Άρχισαν οι αυτοψίες από τα τεχνικά κλιμάκια. Τουρισμός για όλους. Άνοιξε η πλατφόρμα για φθηνές διακοπές. Όλες οι λεπτομέρειες. Έρχονται 8.000 προσλήψεις ανέργων άνω των 50 ετών σε δήμους και επιχειρήσεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Γκόραν Μπρέγκοβιτς, Λίνα Νικολακοπούλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη σε αυτό το περίφημο βενζινάδικο. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Πέμπτης με τον Παναγιώτη Χάλαρη να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Θέλω τώρα να θυμηθούμε μαζί μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 90. Θυμάστε το Βίο Ανθόσπαρτο, μια ρομαντική κομεντή που είχε η Κατερίνα Πλατή σηκώνει το χέρι της, γιατί βεβαίως το μεγαλύτερο μέρος της σειράς ήταν γυρισμένο στη Χαλκίδα. Ε, καλά δεν τα λέω Κατερίνα μου? Έπαιζαν ο Γιάννης Φέρτης, ο Γιάννης Μπέζος, η Ναταλία Τσαλίκη, ο Τίτος Βανδύς, η Δέσποινα Μπεμπεδέλη, ο Νίκος Γαροφάλου, η Αντιγόνη Γλυκοφρίδη και η Παναγιώτα Βλαντή. Από τις πιο τρυφερές σειρές που έχω δει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση ήταν σε σενάριο της Κάκιας Ιγερινού. Πόσο λείπουν τα σενάρια της Ιγερινού από την ελληνική τηλεόραση και πολλά άλλα. Η σκηνοθεσία ήταν από τη Ρέινα Εσκενάζη και τη μουσική είχε γράψει ο Μάριος Τόκας. Ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδούσε το τραγούδι των τίτλων σε στίχους του Φίλιππου Γράψα.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
0: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
1: Ελαιόλαδο κλασικό ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
0: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
1: Με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1+1 δώρο.
0: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1+1 δώρο.
1: Λίπτον Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1+1 δώρο.
0: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα Ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
0: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
6: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22-410-0-1400.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.

Εσείς μην απομακρύνεστε, διότι ο Βασίλης Ντέτσικας μόλις μπήκε στο στούντιο, πανέτοιμος να μας ενημερώσει για τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά ξανά εδώ.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η απόφαση να υπαχθεί ο ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ ήταν μια επιβεβλημένη που απόφαση που αντιμετώπισε παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την επίσκεψή του στην ανεξάρτητη αρχή, που παρουσιάστηκε η πλατφόρμα MyAgro που τέθηκε σε λειτουργία. Σημείωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι ως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και όλες οι άλλες πληρωμές ως τις 30 Νοεμβρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει μια ιστορική ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση του ηγέτης του δυτικού πολιτισμού για χιλιάδες χρόνια, βοηθώντας τους Έλληνες να επιτύχουν μια συμφωνία με τους Βρετανούς για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, δήλωσαν στο Breitbart News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στους αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης, η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές δωρές, απάντησε πως είναι μηδενικές στον Εύρο λόγω και του φράχτη. Στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 60% και από τη Λιβύη στην Κρήτη κατά 30%. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από το Σάββατο, ενώ στα υπηρετικά θα φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θα ενισχυθούν τα μελιτέμια στο Αιγαίο που, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη χαμηλή υγρασία, ευνοούν την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου του 90χρονου που εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο Μιστρά. Κρατείται ο 55χρονος γιος, το οποίος ομολόγησε ότι έκρυψε τη σωρό προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Αργά το βράδυ αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη επιμένει πως δεν εμπλέκεται στη δολοφονία και πως βρήκε τη σωρό της γυναίκας μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά και πάνω στον πανικό του την έβαλε στη βαλίτσα και την παράτησε στην Κυψέλη. Από το πρώτο νεκροταφείο και δύο το τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί εντός ολίγου στο νεαρό ναό των Αγίων Θεοδόρων. Στη διεθνή ενημέρωση, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολιστήσεις που προκλήθηκαν από τροπική καταιγίδα στις βόρειες Φιλιππίνες. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στη σουηδική Σύριους για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού της Ρόμπι Ούρε. Ο Μίλαν Βιτάλης ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,28% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο παράθυρο των πολλαπλών αμοιβών στο δημόσιο τομέα επιχειρεί να κλείσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή του πλαφών στις αποδοχές των μελών των συνταγματικά καταχειρωμένων ανεξάρτητων αρχών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.

Ασφαλώς, αλλά ευτυχώς ακόμα έχουμε Αύγουστο. Οπότε όλα καλά και μάλιστα αρχές Αυγούστου. Το θυμάστε το δίσκο «Παρέα με έναν ήλιο»? Η συνεργασία του Δημήτρη Μητροπάνου με το Μάριο Τόκα, η δεύτερη φορά που συνεργάστηκαν. Γιατί είχε προηγηθεί και η εθνική μας μοναξιά. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς λοιπόν, Μάριος Τόκας και Φίλιππος Γράψας από το 1994, αν θυμάμαι καλά. Κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, 7 λεπτά μετά τις 12 είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης, μέχρι τη μία θα πάμε παρέα, ο Παναγιώτης Χάλαρης που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Αλλά αν προτιμάτε και το Instagram, εκεί υπάρχει η σελίδα που σας είπαμε στην αρχή, που την ξαναστήσαμε, αφού μας την έριξε η Μέτα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος». Εκεί θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από έντυπες ρεκλάμες της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Και άλλα ρετρό θέματα, δηλαδή ρετρό γλυκίσματα που δεν βρίσκουμε εύκολα στα σύγχρονα ζαχαροπλαστεία, αυτά που έχουν το κερασάκι από πάνω. Μη γελάτε καθόλου. Μεγάλη υπόθεση το κερασάκι. Μπορείτε να ακούσετε ηχητικά ραδιοφωνικά σποτ της δεκαετίας του 80 και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν μπείτε στα stories της σελίδας. Σας περιμένουμε λοιπόν και εκεί στη σελίδα, αλλά και εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Να το κάνουμε λίγο πιο ατμοσφαιρικό το θέμα. Η Ελένη Δήμου συνεργάζεται με τον Γιάννη Σπανό και τη Λίνα Νικολακοπούλου και το πήραμε όλοι προσωπικά.

0: προσωπικά.
1: Προσωπικά λεγόταν και το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Γιάννης Πανός, Λίνα Νικολακοπούλου και Ελένη Δήμου, ένα από τα ομορφότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, θα τολμούσα να πω, και αυτό βεβαίως δικαιολογείται απόλυτα, διότι όπου έβαζε το χεράκι του ο Γιάννης Πανός, το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον εξαιρετικό. Γυρίζουμε στο 1985. Η Μαρινέλα κυκλοφορεί ένα κάτασπρο δίσκο, κάτασπρο εξώφυλλο, με δύο κόκκινα χείλια απ' έξω. Δύο κόκκινα χείλια με μπλε βλεφαρίδες κλπ. Όχι, μπλε βλεφαρίδες δεν είχε. Είχε μόνο τα χυλάκια και είχε και κάτι τραγουδάρες μέσα ο δίσκος. Σπύρος Παπαβασιλείου, Νίκος Βρετός, η αγάπη μας, η Μαρινέλα και οι δεύτερες φωνές από τον Μανώλη Λιδάκη, τότε όχι ιδιαίτερα γνωστό.

0: Μητσάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

1986, η αγάπη είναι ζάλι. Έτσι λεγόταν και ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει τότε η Χαρούλα Αλεξίου. Ήταν σε συνεργασία με το Θάνο Μικρούτσικο. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έγραψαν τα δύο αδέρφια, και ο Θάνος και ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ένα υπέροχο τραγούδι που είχε κάνει τόσο μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία που όταν το άκουγες, επειδή μάλιστα το ρεφρέν και η φράση «Η αγάπη είναι ζάλι» ακούγεται πάρα πολλές φορές μέχρι να κάνει fade out το τραγούδι, αναρωτιόμασταν αν πραγματικά η αγάπη είναι ζάλι με την έννοια που το εννοεί ο στιχουργός, ή αν προκαλεί ζάλι από τις τόσες φορές που άκουγες το ρεφρέν ξανά, ξανά και ξανά. Πάντως έτσι κι αλλιώς ήταν ένα πανέμορφο τραγούδι. Τώρα θέλω να πάμε στη Γλυκερία. Πριν όμως τη Γλυκερία, να στείλω μια καλησπέρα στον Ηλία, που λέει «Από την Πρέβεζα και την ιχθυοπαραγωγική μονάδα της Λασκάρας, σας ακούω ταΐζοντας κάποια εκατομμύρια ψάρια. Φοβερή μουσική που με γυρίζει πίσω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Βάλτε κανένα Χατζή Μαρινέλα». Βάλαμε τώρα Μαρινέλα πριν από λίγο. Δεν ήταν βέβαια του Κώστα Χατζή, ήταν του Σπύρου Παπαβασιλείου. Επιφυλάσσομαι. Εάν όχι σήμερα, τότε σίγουρα αύριο. Πάμε τώρα στην Γλυκερία. Τραγούδι του σύζυγου, του Στέλιου Φωτιάδη και του Πάνου Φαλάρα.

0: Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια με τη Γλυκερία, το «Ό,τι και να γίνει, θυμίσου». Τώρα θέλω να έρθουμε σε ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ ιδιαίτερα. Νομίζω και εσείς το αγαπάτε πάρα πολύ όταν θα ακούσετε ποιο είναι. Γυρίζουμε στο 1984, ένας δίσκος εξαδιαιρέτη.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

Ο Μανώλης Μητσιάς φεύγει. Κρατάμε τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ήταν, νομίζω, γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν βγήκε ένα διπλό άλμπουμ με τον τίτλο «Όταν έρχονται οι φίλοι μου», του Σταμάτη Κραουνάκη. Υπήρχαν τραγούδια σε επανεκτελέσεις, υπήρχαν και κάποια καινούρια. Ανάμεσα σε αυτά τα καινούρια από το «Όταν έρχονται οι φίλοι μου» ήταν και τα «Καντήλια». Θυμάστε, με ένα 22 μπλε κλπ.

Αυτά λοιπόν ήταν τα καντήλια με το Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Τώρα θέλω να έρθουμε σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου. Το είχαν πρωτοποιεί η Τζένι Βάνου και ο Γιάννης Βογιατζής. Το είπε όμως και σε ζωντανή ηχογράφηση η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Θα παραμείνουμε σε ζωντανή ηχογράφηση. Πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Τσαλιοπούλου. Το θυμάστε το «Έλα πάρε μου τη λύπη» του Μάνου Χατζηδάκη και του Βασίλη Καρδί, δηλαδή του Νίκου Γκάτσου, το οποίο το είχε πει η Νάνα Μούσχουρη, και πολλά χρόνια αργότερα το είπε και η Ελένη Τσαλιοπούλου.

Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα πάμε παρεούλα. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. radio@parapolitika.gr για τα τελευταία σας μηνύματα. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Ναι, όχι, εννοώ ότι αν δεν προλάβετε σήμερα θα είμαστε και αύριο 11 με 1 και από τη Δευτέρα για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα ξυπνάμε παρεούλα 8 με 10, γιατί μην μου πείτε τώρα ότι τον Αύγουστο ξυπνάτε ξέρω εγώ από τις 5, μην ακούμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να μείνουμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Αυτή τη φορά οι στίχοι υπογράφονται από τον Μιχάλη Κακογιάννη, ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε πρώτη φορά στην ταινία του Κακογιάννη, τη Στέλλα με τη Μελίνα Μερκούρη. Έχει τραγουδηθεί από πάρα πολλούς, το 7 τραγούδια θα σου πω. Θυμάμαι τη Μέρι Λό, τη Βούλα Ζουμπουλάκη, τη Μελίνα Μερκούρη, την Αλεξάνδρα, αλλά θυμάμαι και τη Γλυκερία.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Θυμάμαι λοιπόν τότε είχα ακούσει έναν τραγουδιστή που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση η φωνή του, γιατί είχε ηχόχρωμα παλιού λαϊκού τραγουδιστή και ταυτόχρονα τα τραγούδια που τραγουδούσε θύμιζαν παλιά λαϊκά τραγούδια, σαν τραγούδια του Γαβαλά, του Καζαντζίδη. Και λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 90, υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν παλιό λαϊκό τραγούδι αλλά καινούριο? Ο ένας, ο τραγουδιστής, ήταν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Ο άλλος, ο συνθέτης και στιχουργός, ήταν ο Βαγγέλης Κορακάκης. Ο δίσκος λεγόταν «Πικρό φιλί», είχε μέσα τη σκέψη της τρελής που θα ακούσουμε τώρα. Αλλά πραγματικά όλος ο δίσκος ήταν ένα διαμάντι.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Ήταν οι μεγάλες αγάπες με την Κατερίνα Κούκα και αυτό τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη. Γενικότερα πιστεύω και το λέω ξεκάθαρα ότι ο Βαγγέλης Κορακάκης είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Γι' αυτό και άξιζε ιδιαίτερα και η συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Να γυρίσουμε πάλι στη δεκαετία του 70. Στην αρχή κάπου, στην αρχή της εκπομπής, είχαμε αναφερθεί στις Λαϊκές Κυριακές με τη Χαρούλα Αλεξίου, έναν υπέροχο δίσκο που είχε κάνει με το Σταύρο Κουγιουμτζή το 1976. Θα ξαναγυρίσουμε λοιπόν στις Λαϊκές Κυριακές για ένα ακόμα τραγούδι.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
0: Ακού Κόσμος 938.

Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο άρχον των ειδήσεων Βασίλειος Ντέτσικας πλησιάζει για να σας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ευχαριστώ και εσάς για την εξαιρετική συντροφιά. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
1: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
2: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
1: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
1: Ροδίον τι?
2: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
7: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΜΠΑ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

95 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

0: Thank you.
1: Ακού κόσμος 938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος 938. Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Yes, it's the story of my baker.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
8: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα Ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
3: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
3: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
2: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
3: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
2: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
3: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
2: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
3: Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.
3: Drink, but drink, I'm wasted.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδο Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
0: Ακού Κόσμος 938.
13: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

have we got news.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 4 10 87 888. Κτέο Καραμαρίτης, η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 4 10 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos

0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
0: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
1: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
0: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
7: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Πάφος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
5: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Κόσμος 938.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα... 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.